0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Like. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας λοιπόν της Κίνας μόλις κατασκεύασε ένα drone σε μέγεθος μύγας. Ζυγίζει από 0,3 γραμμάρια και έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά. 2 εκατοστά μύγα μεγάλη. Αλογόμυγα.
2: Αλογόμυγα είναι, αλλά να σου πω κάτι. Πού θα τη δεις εσύ, θα πεις αμπάμπουρας μπήκε μέσα.
1: Το μικροσκοπικό drone έχει αυτονομία πετάγματος 1 έως 3 λεπτά.
2: Αχ, πολύ λίγο είναι αυτό. Φαντάζεσαι να σου πέσει μύγα στον καφέ και να τη φας και να πάθεις ηλεκτροπληξία.
1: Εγώ πάντως ξέρω από τώρα έναν πατροπαράδοτο τρόπο που μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
2: Πες μου τώρα.
1: Είναι το φλιτ και μυγοσκοτόστρα. Μυγοσκοτόστρα νομίζω το εξωτερικό.
2: Εγώ νόμιζα. Καλά, η μυγοσκοτόστρα. Ένα έτσι με τα δάχτυλα να το κάνεις. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες πού θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί εγώ να σου πω κάτι.
1: Όχι, καλέ. Εμένα με νοιάζει αυτά που βγαίνουν του σατανά να μπορώ να τα εξολοθρεύσω εύκολα στο σπίτι μου με ό,τι έχω.
2: Ξέρεις, θα έκανα
1: μυγοσκοτόστρα.
2: Να σου πω,
1: για να μην πω και την ηλεκτροφόρα μυγοσκοτόστρα.
2: Παντόφλα καλέ να τη πετάξει. Έχει φύγει, έχει πάει στο καλό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξεριζώσαν σου λέει τις 30 φιλιές και τις πήραν σπίτι τους.
2: Να σου πω κάτι. Βάζει ο Δήμος ωραιότατες 30 φιλιές. Ωραία, πολύ ωραίο, φρέσκο λουλούδι. Ναι. Θα πάω εγώ να αγοράσω από το φυτώριο 30 φιλιά. Να τη φυτέψω να την τέτοιο. Όχι.
1: Στον
2: δρόμο είναι. Ρε, εσύ σου κάνει εντύπωση. Δεν θυμάσαι μέσα στον COVID που είχε στολιστεί Αθήνα για τα Χριστούγεννα και είχαν αδειάσει τα μισά.
1: Τα στολίδια.
2: Που είχαν πάρει όσα όλα τα στολίδια. Όσα φτάνανε με το χέρι. Και ήταν τα δέντρα στολισμένα από τη μέση και πάνω. Και από κάτι ήταν γυμνά.
1: Η μέρα τουρίστα το έχεις δει πρόσφατα που είχε πάει και είχε μαδίσει όλες τις νερατζιές και νόμιζε ότι είναι πορτοκάλια. Λες και αν ήταν πορτοκάλια θα τα είχαμε αφήσει εκεί.
2: Πραγματικά. Για να μην τα τρώμε. Έλληνες είμαστε, ρε. Θα τα είχαμε πάρει. Με τις λεμονιές τι κάνουμε. Έχουν δει τουρίστες τι κάνουμε με τις λεμονιές. Μαζεύουμε σακούλες και τζίνουμε σε όλη μας την οικογένεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: χίλια ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Άκουσα κάποιες, ναι.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Είναι το

0: Όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars.
1: Και Ρευνός McQueen.
2: Τις είχες όλες?
1: Ναι. Εχθές τους άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Και τους σημείωνα όλες.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες και είσαι, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τα αθλήματα σου δημιουργούν έτσι συναισθηματικά υψηλά στάνταρ, επειδή είναι απρόβλεπτα. Ο εγκέφαλος αντιδρά έντονα στην αβεβαιότητα και την ανταμοιβή, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμη και οι ουδέτεροι θεατές μπορούν να απολαύσουν μεγάλους αγώνες.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Ποτέ
2: απόλυτα.
1: Δεν είμαι ουδέτερη εγώ. Εγώ πάντα βρίσκω κάποιον και πηγαίνω μαζί του μέχρι το τέλος.
2: Α, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες στην Arsenal που ήταν με την Paris Saint-Germain, δεν θυμάμαι με ποια ήταν, που ήμουν σε φάση, μιλάμε έξαλλη.
2: Δεν μπορώ να σε ακούω να λες τέτοια. Paris Saint-Germain,
1: που
2: τι
1: να
2: είναι
1: με
2: αυτό?
1: Δεις, είναι ομάδα. Είναι ωραίο, παιδιά, γιατί μαζευόμαστε, βλέπουμε όλοι μαζί τα σπόρ μας, περνάμε καλά. Κατά κύριο λόγο, εγώ τσαντίζομαι βέβαια, δεν ευχαριστιέμαι.
2: Από όλες αυτές, αν τυχόν βρεθώ ποτέ σε τέτοια βραδιά, η πίτσα μ' αρέσει.
1: Και εμένα
2: τα
1: popcorn, πολύ.
2: Τα σουβλάκια,
1: πολύ.
2: Από αυτά.
1: Όλα αυτά. Αυτά. Μα αυτά
2: και
1: κάνουν.
2: Εσείς δείτε, εγώ θα τρώω.
1: Μάλιστα. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξεριζώσαν σου λέει τις τριανταφυλιές και τις πήραν σπίτι τους.
2: Να σου πω κάτι. Βάζει ο Δήμος ωραιότατες τριανταφυλιές. Ωραία, πολύ ωραίο, φρέσκο λουλούδι. Ναι. Θα πάω εγώ να αγοράσω από το φυτώριο τριανταφυλιά. Να τη φυτέψω, να την τέτοιο. Όχι.
1: Δωρεάν. Παναγία μου.
2: Στον δρόμο είναι. Ρε, εσύ σου κάνει εντύπωση. Δεν θυμάσαι μέσα στον COVID που είχε στολιστεί Αθήνα για τα Χριστούγεννα και είχαν αδειάσει τα μισά.
1: Τα στολίδια.
2: Που είχαν πάρει όλα τα στολίδια. Όσα φτάνανε με το χέρι. Και ήταν τα δέντρα στολισμένα από τη μέση και πάνω. Και από κάτι ήταν γυμνά.
1: Η μέρα τουρίστα το έχεις δει πρόσφατα που είχε πάει και είχε μαδίσει όλες τις νερατζιές και νόμιζε ότι είναι πορτοκάλια. Λες και αν ήταν πορτοκάλια θα τα είχαμε αφήσει εκεί.
2: Πραγματικά. Για να μην τα τρώμε. Έλληνες είμαστε, ρε. Θα τα είχαμε πάρει. Με τις λεμονιές τι κάνουμε. Έχουν δει τουρίστες τι κάνουμε με τις λεμονιές. Μαζεύουμε σακούλες και τζίνουμε σε όλη μας την οικογένεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
7: Θες!
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1962 και γεννιέται η Πόλα Αμπντούλ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και χαρισματική χορογράφος και χορεύτρια. Ξεκίνησε ως μαζορέτα των Los Angeles Lakers και έγινε head χορογράφος των Laker Girls, πριν καν γίνει τραγουδίστρια. Εκεί την ανακάλυψαν οι Jacksons για να χορογραφήσει βίντεο κλιπς τους.
1: Πριν γίνει pop star, είχε χορογραφήσει iconic μουσικά βίντεο της Janet Jackson, όπως τα Nasty, Control και When I Think of You. Παρότι σήμερα πολλοί τη θυμούνται κυρίως από το American Idol, η Πόλα Αμπντούλ έχει περισσότερα Billboard Hot 100, νούμερο 1 hits από artists όπως η Taylor Swift και η Lady Gaga. Μόνο το ντεμπούτο άλμπουμ της είχε 4 Billboard νούμερο 1 singles από το πρώτο άλμπουμ.
0: Στις 19 Ιουνίου του 1978 ο Garfield έκανε το ντεμπούτο του στις εφημερίδες.
1: Το 2002 ο Steve Fawcett ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου το πρώτο επιτυχημένο solo γύρω της γης με αερόστατο.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Πώς είστε, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνουμε. Παρασκευούλα σήμερα 19 Ιουνίου και φυσικά είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας στο Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με την καλύτερη διάθεση, παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Τη ζωή πρέ και παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, Αργύρη μου.
0: Και το μέλι breakfast show για σας και μόνο και τα μάτια σας. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, θεματάρες, δωράρες, διαγωνισμάρες. Τι άλλο να πω.
1: Καταρχάς θα σε. Θεματάρες, ας μείνουμε εκεί. Καταρχάς θα μάθετε γιατί εστιατόριο ονόμασε τα πιάτα του είδη γραφείου.
0: Επίσης, παιδιά, κάτι που με καίει και με αφορά πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Τελικά μας απειλούν οι λαγοκέφαλοι.
1: Στους εφιάλτες θα τους βλέπεις, εσύ Αργύρη. Δεν μπορώ
0: δεν
1: πια.
0: Μπορώ,
1: δεν είναι... Για άνθρωπο που δεν πάει στη θάλασσα πραγματικά επειδή δουλεύεις, έχεις την περισσότερη. Εγώ είμαι σε
0: φάση. Ναι, ρε φίλε, θα κάνω 3 μπάνια το πολύ αυτό το καλοκαίρι. Να μην τα ευχαριστηθώ.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο καινούργιος έρωτας Σακύρα, Σακύρα?
0: Τι είναι το Neurofitness?
1: Και μην ξεχνάτε ότι 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Επίσης, παιδιά, για συγκεντρωθείτε λίγο και ελάτε στην παρέα μας. Και στην παρέα μας θα έρθετε μόνο αν στείλετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα σας και ό,τι γενικότερα οτιδήποτε θέλετε στο 6942-929-929. 6942-929-929. Και ο δρόμος ανοίγει.
1: Ο δρόμος ανοίγει. Και να σου πω, εγώ κατά τις 9 και σου έχω μία έκπληξη.
0: Τι
1: όχι
0: έκπληξη?
1: Μόνο σε εσένα και στους ακροατές. Δεν θα σας την πω ακόμη. Θα σας ενημερώσω μετά.
0: Δεν θα μας τη ζάρεις λίγο?
1: Θα έχουμε μία. Τηλεφωνική.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πω μόνο.
0: Με πολύ αγαπημένο.
1: Ναι, με πολύ αγαπημένο.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσωπο.
0: Πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί και σήμερα.
1: Τραγουδιστή.
0: Σας
1: ποιος
0: έχουμε.
1: Ποιος είναι ο τραγουδιστής που θα βγει μετά τις 9 η ώρα?
0: Σας έχουμε λοιπόν ετοιμάσει και σήμερα πολλές εκπλήξεις. Πού θα πάτε λοιπόν καλύτερα? Μόνο εδώ στον Kiss 92,9. Ξεκινάμε. Καλημέρα.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παρασκευούλα, παιδιά. Καλημέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και έχουμε να σας πούμε για μια πολύ ωραία έκθεση. Η έκθεση λοιπόν Σημείο Κάλλας. Μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από εχθές 18 του μήνα ως και στις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη φυσικά της ΔΕΗ.
1: Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία.
0: Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό, άνοιξε μάλλον για το κοινό, εχθές 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη ως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν ανέβει στο ίντερνετ τα πρώτα βίντεο από την έκθεση και είναι κάτι μαγικό πραγματικά. Αν βρεθείτε εκεί στο Θέατρο της Επιδαύρου, μην το χάσετε πραγματικά.
1: Θες να πούμε τον καιρό?
0: Όχι.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Γιατί όχι? Γιατί όχι? Γιατί δεν θες να πω, παιδιά? Να σας πω κάτι, θα σας πω εγώ κάτι. Ο Αργύρης είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Σήμερα το πρωί, επειδή πήγα χθες το βράδυ κοινά.
0: Σταμάτα.
1: Δεν θα πω τι έκανες, αλλά με τρόμαξε πάρα πολύ και ήταν πολύ μέσα στο ρόλο που έκανε.
0: Έτσι, παθιάζομαι με τους ρόλους. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ αίθριος. Θα φτάσει, παρόλα αυτά, θα έχει και μια δροσούλα. Δηλαδή, ενώ μπορεί το θερμόμετρο να φτάσει στους 29-30 βαθμούς Κελσίου, αυτό το αεράκι που κάνει, ρε παιδί μου, και χθες ισχύει αυτό. Εγώ κατέβηκα και στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι γιατί έκανα κάτι δουλίτσες. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το αεράκι.
1: Εγώ έβρασα καλέ χθες, έβρασε το πετσί μου, έβρασε.
0: Δεν είχε αεράκι εκεί που ήσουν εσύ?
1: Όχι, δεν είχε.
0: Εμένα είχε, όπως και το βράδυ στην παράσταση είχε αεράκι και ήταν πολύ ξεκούραστο.
1: Ναι, φυσικά με αυτά που φοράτε. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή τη στιγμή όλη η Αττική είναι μια χαρά, εκτός από τον Κυφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Ιωνία που έχει κινησούλα στην άνοδο και κάθοδος εκεί, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Αιγάλεο και λίγη κινησούλα πάνω εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης. Αυτά ίσως σας ταλαιπωρήσουν.
0: Να πούμε ότι στον Πειραιά, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας, ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League.
1: Μπράβο.
0: Τα χρυσά κορίτσια του Πειραιά, λοιπόν, επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό στη Μάλτα απέναντι της
1: Φερεντσβάρος.
0: Ομάδα είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο οποίος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Μ' αρέσει όταν προκρινόμαστε.
0: Και μ' αρέσει όταν τις τιμούμε κιόλας. Ειδικά τα κορίτσια τα έχουμε παραμελημένα στον αθλητισμό.
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο τους.
1: Πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Ποιο είναι?
1: Ένα τζίνι μέσα σε ένα μπουκάλι τραγουδάει η Χριστίνα Αγγελοροπούλου.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 4 πήγε σιγά σιγά και παιδιά είναι μια πολύ καλή ώρα, αν έχετε ξυπνήσει και είστε στην παρέα μας, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό για ένα τετραήμερο για δύο άτομα. Τι λέτε?
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity και με πισίνα στο δωμάτιο. Δεν ξέρετε πόσο ζηλεύω αυτή τη στιγμή. Το νέο διαμάντι της Θεσπρωτείας, Σίβωτα Sunside Serenity, σου προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και μοναδικές αποδράσεις, μαγικές παραλίες των Σιβώτων, αλλά και σε παξούς αντίπαξους.
0: Τι περιμένετε λοιπόν? Πηγαίνετε τώρα στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τα βήματα, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο 20 του μήνα εδώ στην εκπομπή του αγαπημένου μας τον Kiss, Κώστα Σιτόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να. Μιας και είναι πρωί, να μιλήσουμε για μια αγαπημένη πρωινή συνήθεια. Εσύ πρωινό τρως?
1: Όχι, εγώ ξεκινάω να τρώω τις 4 και μετά.
0: Γιατί?
1: Κάνω fasting.
0: Κάνεις fasting, αλλά το ξέρεις ότι παραλείπεις το σημαντικότερο ίσως γεύμα της ημέρας, έτσι?
1: Εντάξει.
0: Το λένε όλοι οι διατροφολόγοι.
1: Τρώω μετά για όλο το πρωί. Δηλαδή, αντί να φάω πρωινό, τρώω για όλη την υπόλοιπη ζωή μου.
0: Λοιπόν, από τον τραχανά και τον τάκο μέχρι και το παραδοσιακό γιαούρτι με μέλι, το ελληνικό πρωινό κρύβει φυσικά άπειρες επιλογές και πολύ περισσότερες από όσες φανταζόμαστε. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα όσα χρειάζεται ένα πλήρες χορταστικό γευστικό πρωινό και αυτό φυσικά φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Εμείς μάθαμε όλο τον κόσμο να τρώει πρωινό.
1: Όχι μόνο πρωινό, εμείς μάθαμε όλο τον κόσμο να τρώει. Εσύ, το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι εμείς μάθαμε όλο τον κόσμο να τρώει πρωινό, αλλά εμείς τι κάνουμε? Καφές και τσιγάρο για πρωινό.
0: Ναι, όχι
1: Balkan
0: όλοι.
1: Balkan breakfast. Έχουμε υιοθετήσει το Balkan breakfast εμείς.
0: Ας πούμε το παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι, ο ντάκος για πρωινό δεν είναι μόνο ένας καλοκαιρινός μεζές, αλλά και είναι και πολύ θρεπτικό πρωινό. Τραχανάς με φέτα και ντοματίνια, το πιο υποτιμημένο. Πραγματικά, εγώ μεγάλωσα με τραχανά για πρωινό. Η μαμά μας έφτιαχνε.
1: Τέλειο.
0: Είναι σαν το πόριτς, απλά. Πιο
1: αλμυρό.
0: Πιο αλμυρό, ναι.
1: Σαν μεσημεριανό είναι.
0: Φανταστικό είναι. Καλά, ο τραχανάς είναι για όλη τη μέρα. Ψωμί με μυζήθρα, μέλι και φρέσκα σίκα. Δηλαδή, μου τρέχουν τα σάλια.
1: Καλά, και φρούτα και τέτοια για να πάρεις και την ενέργειά σου.
0: Μπατζίνα με κολοκύθι και φέτα. Γραβιέρα Κρήτης με μέλι και κρίθινα παξιμάδια.
1: Η μπατζίνα για πρωινό είναι ό,τι καλύτερο. Αν έχει βγει και μόλις από το φούρνο, Θεέ μου.
0: Α, Παναγία μου. Λοιπόν, εσείς τώρα ήρθε η ώρα να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50-000, να μας πείτε την πρώτη καλημέρα και καπάκι να μας πείτε και ποιο είναι το αγαπημένο σας πρωινό. Η αγαπημένη σας πρωινή συνήθεια. Καλέστε τώρα στο 210-80-50-000. Στο φαΐ θα μείνουμε. Φαΐ θα κερδίσετε.
1: Γιατί έχουμε Wagga Mama δωροεπιταγή 50 ευρώ στο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο που έχει φανταστικά πιάτα και έχει και all you can eat sushi με 15 ευρώ. Έτσι.
0: Αυτό μπορεί να μην είναι για πρωινό. Δεν ανοίγει το πρωί το Wagga Mama.
1: Μια χαρά θα το τρώγα εγώ για πρωινό. Ένα ωραιότατο ραμενάκι. Τι λες, Πασκαλά?
0: Καλέ, έχεις όλα αυτά εδώ τα υπέροχα και θα φας ράμεν πρωί.
1: Εντάξει, αυτό που έχουμε δεν το θέλουμε συνήθως.
0: Λοιπόν, 2-10-80-50-000. Για πάρτε μας να μας πείτε πρώτη καλημέρα και πάρτε μας να μας πείτε και την αγαπημένη σας πρωινή συνήθεια. 2-10-80-50-000. Καλέστε τώρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να πούμε σιγά σιγά μια ωραία έτσι καλή.
4: Hello.
0: Η πρώτη καλημέρα.
3: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Έρση. Καλημέρα, Έρση.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε. Γιατί μας το κλείσες, Έρση?
4: Εγώ τώρα είμαι στη δουλειά και φτιάχνω καφέ αυτή τη στιγμή.
3: Τι καφέ φτιάχνεις, πες τώρα, τι καφέ φτιάχνεις?
4: Φρέτο καπουτσίνο γλυκό.
5: Φρέτο καπουτσίνο γλυκό.
3: Γλυκό με ζάχαρη, με ζάχαρη ή με άλλο γλυκαντικό?
4: Με ζάχαρη.
5: Να σου πω, δώσεις αυτόν που τον παρήγγειλε και ένα χαρτί υγείας μαζί.
3: Γιατί, παιδί μου?
5: Τόσο πρωί φρέτο καπουτσίνο γλυκό, εντάξει, ξέρω εγώ.
3: Έλα, μωρέ. Να σου πω, εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, δουλεύεις σε καφέ, δουλεύεις σε κάτι που δίνει πρωινό.
4: Ναι.
3: Για πες λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη τάση των πελατών που έρχονται το πρωί να πάρουν καφέ? Ποιο είναι το αγαπημένο τους πρωινό πέρα από καφέ?
4: Κουλούρι με Φιλαδέλφια παίρνουν συνήθως και τυρόπιτα.
5: Τυρόπιτα παραδοσία. Εκεί.
3: Όχι, το κουλούρι με το Φιλαδέλφια είναι πρόστιχο. Είναι πολύ ωραίο.
4: Ένα νεράκι.
5: Και θέλει και ένα νεράκι με το.
3: Πάντα θέλει και
5: νεράκι. Καλά, μιλάμε στο Kiss. Περιμένετε, κύριε. Τώρα είμαστε στον αέρα. Δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Ποιος είναι ο κύριος εκεί? Για δώστε τον μας λίγο στη γραμμή. Ποιος είναι?
4: Δεν θέλει.
3: Γιατί ντρέπεται?
4: Ντρέπεται.
3: Καλά, εδώ έχουμε μάθει τι τρώει για πρωινό. Τι ντρέπεται να μας πει καλημέρα? Πείτε του να μας πει καμιά καλημέρα. Έτσι από μακριά.
4: Καφέ πήρε.
3: Καφέ. Σκληροπυρηνικός. Λοιπόν, Έρση μου, έχεις κερδίσει μια δώρο επιταγή για τα Γουαγκαμάμα.
5: 50 ευρώ.
3: Να πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε. Να μας φιλήσεις εκεί τους πελάτες σου όλους, να φτιάχνεις ωραίους καφέδες, να δίνεις ωραία πρωινά και να είσαι καλά να μας ακούς.
4: Ευχαριστώ.
3: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρετ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Του K Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Συγγνώμη, είμαι εδώ για κάποιον άλλον. Τραγουδάει ο Μπένσον Μπούν εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, η ώρα είναι 7:34. Και Αργύρη μου,
1: θέλω να
0: σε πάω στο Buenos Aires. Που ο δήμαρχος του Buenos Aires, θέλω πάρα πολύ να πάω καταρχάς, να σας πω και αυτό.
1: Αργεντινή, θες να πας.
0: Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ο δήμαρχος του Buenos Aires, τώρα έτσι που γίνεται και το Μουντιάλ και το παγκόσμιο κύπελο. Για το ποδόσφαιρο, θέλω να σου πω ότι έκανε κάτι φανταστικό για να βοηθήσει έτσι την τοπική κοινωνία της Αργεντινής.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχει φτιάξει μια λίστα με 13.000 γονείς,
1: ναι,
0: οι οποίοι δεν πληρώνουν διατροφή στα παιδιά τους.
1: Δηλαδή
0: έχει εκδοθεί να πληρώνουν ένα ποσό διατροφή και έχει φτιάξει αυτή τη λίστα, τέλος πάντων. Και τους απαγορεύει,
1: ναι,
0: μέχρι να αρχίσουν να πληρώνουν διατροφή να παρακολουθήσουν οποιονδήποτε αγώνα της εθνικής ομάδας εντός έδρας. Σου λέει, έτσι είσαι αμελής με τα παιδιά σου,
1: δεν
0: υπάρχει περίπτωση να δεις αγώνα. Δηλαδή είναι...
1: Και πιάνει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, πιάνει.
1: Φαντάζομαι και τους μπαμπάδες να μου πεις. Ναι,
0: ναι, και μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι ανάποδα, δεν, ναι, ναι, ξέρεις.
1: Okay.
0: Αλλά δεν είναι φανταστική ιδέα.
1: Το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Αν έχουν πιάσει, όντως είναι φανταστική
0: ιδέα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουν πιάσει. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι προτιμούν να τους πάρει τη ζωή από το να τους πάρει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τέλος πάντων.
1: Και ειδικά εκεί στην καρδιά των γεγονότων.
0: Ναι, εκεί εντωμεταξύ, γιατί εγώ είχα την απορία. Γιατί δεν είναι η νούμερο ένα ομάδες στον κόσμο από την Αργεντινή και γενικότερα από τη Νότια Αμερική.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι οι καλύτεροι παίκτες, είναι εκεί. Βρίσκονται εκεί οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντινοί.
1: Ναι, αλλά τους παίρνουν οι άλλες ομάδες.
0: Τους παίρνουν οι άλλες ομάδες γιατί δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν μια μεγάλη ομάδα στην Νότια Αμερική.
1: Σωστό,
0: γι' αυτό
1: λογικό.
0: Είναι σκορπισμένη σε όλο τον κόσμο.
1: Φαίνεται όμως ότι είναι ένας λαός όπου έχει τεράστιο ταλέντο στον αθλητισμό.
0: Ίσως ο πιο ταλαντούχος λαός, ναι, στο, ναι, ποδόσφαιρο, ναι, ναι, τουλάχιστον,
1: στο ποδόσφαιρο,
0: σίγουρα.
1: Τουλάχιστον.
0: Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε όνομα Παρτιζόφι το πράγμα. Ήρθε η ώρα και παίζουμε με το γράμμα ξύ. Ξινόγαλο. Ξέρξη.
0: Καταλάβαμε. Ξύ.
1: Ξύ. Οπότε τι έχετε να κάνετε. Καλείτε στο 2-10-80-50-000 και εμείς σας έχουμε και δωράκι.
0: Δωράκι, Σέρια από Cosmetics Καλλιντικά, η μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλιντικών.
1: Θέλω να σας πω ότι εχθές ανοίξαμε ένα σακούλι που να δούμε μέσα και έχει άπειρα προϊόντα, παιδιά. Δεν το πίστευα πόσα προϊόντα έχει.
0: Ναι, έχει ωραία πράγματα.
1: Πολύ,
0: λοιπόν,
1: όμορφα πράγματα. Και... λοιπόν, 2-10-80-50-000, παίζουμε με το γράμμα ξύ σε πάρα πολύ λίγο το αγαπημένο σας όνομα, Πολυζόφι το πράγμα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και μια τρελή διάθεση για παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Ιφηγένεια. Καλημέρα, Ιφηγένεια.
2: Καλημέρα.
0: Αλλά έπαθα σαρδάμ στο όνομά σου.
3: Δεν ήταν σαρδάμ αυτό.
0: Ήταν οδιακά
3: εγκεφαλική πάρεση.
0: Ναι, πάρεση.
3: Πάει, το χάσαμε τον Αργύρη.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά είμαι, είναι Παρασκευάρα.
0: Όπως το είπες ακριβώς.
3: Ιφηγένεια,
2: πάμε για δουλειά.
3: Σε ποια περιοχή είσαι?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι η Ηλιούπολη.
0: Α, τέλεια. Τι γίνεται εκεί πέρα, για πες μας, έχει κίνηση?
2: Απ' την άλλη πλευρά, εγώ είμαι καλά.
3: Μια χαρά. Όταν έχει κίνηση, τουλάχιστον να σε έχει από την άλλη πλευρά, μην έχει από την πλευρά μας.
0: Λοιπόν, Ιφηγένεια, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να βάλουμε χρονόμετρο. Με το γράμμα ξύ παίζουμε.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Ξενοφόντα.
3: Μια πόλη.
2: Ξυλόκαστρο.
0: Μια δουλειά του σπιτιού.
2: Ξεσκόνισμα.
3: Ένα χρώμα μαλλιών.
2: Ξανθό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Ξυλουργός.
0: Ένα ζωάκι. Ψάρι είναι.
3: Μητέρη μύτη.
2: Τι φυλάς.
3: Το κάνουν πολλοί άντρες το πρωί στο πρόσωπο.
2: Τύρισμα.
0: Αυτό γίνεται χωρίς να το περιμένεις.
3: Α!
0: Τρομάζει. Ναι. Το μάθαινε ο Χάρι Πότερ στο Hogwarts. Το βασικό υλικό για έπιπλα.
2: Ξύλο.
0: Τι κάνουμε?
3: Εσύ θα αποφασίσεις.
0: Τι θα κάνουμε?
3: Εσύ θα αποφασίσεις.
0: Μην το ρίχνεις
2: πάλι. Και είμαι και φανατική Χάρι Πότερ.
3: Τι έκανε ο Χάρι Πότερ στο Hogwarts? Έλα, μια ευκαιρία έχεις.
0: Έλα, τι έκανε?
2: Και...
3: αποξύ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν γίνεται. Ξόρκια, μωρέ, έκανε. Ξόρκια.
3: Και ξεφομαχία να μου.
2: Αργύρη, 40 μέρες κρατάει, τα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, είμαστε αρχή ακόμα. Περιμένω άλλες 37 να μου εύχεστε.
3: Ιφηγένεια, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Φιλάκια, κορίτσι μου, καλό, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Non ti scordar mai di me, τραγουδάει Giussi Ferreri εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό ηλιόλου στο πρωινό, στο breakfast show.
1: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια πανάρχια έτσι συνήθεια που γίνεται ξανά τάση. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει κιόλας αυτή.
0: Αφού
1: ότι...
0: είναι πανάρχια, πώς δεν την ήξερες.
1: Δεν ήξερα ότι έχει ξαναεπανέλθει μια τέτοιου είδους τάση.
0: Όταν ήσουν μικρός αυτό κάνατε πάντως, αυτό θέλω να μου πεις, τα αρχαία χρόνια.
1: Όχι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Μια πανάρχια λοιπόν πρακτική έχει γίνει viral στα social media με χιλιάδες ανθρώπους να πίνουν νερό, σου λέει, από χάλκινα κύπελα. Υπάρχουν όντως ωφέλη τώρα σε αυτό.
0: Χάλκινα κύπελα, μάλιστα.
1: Μία από τις τελευταίες τάσεις ευεξία, σου λέει, περιλαμβάνει την κατανάλωση νερού από χάλκινο κύπελο, γιατί αφού συχνά το νερό έχει παραμείνει σε αυτό όλη νύχτα, σου λέει ότι όσο περισσότερο μένει στο χάλκινο κύπελο,
0: το παρατάς όλο το βράδυ
1: είναι.
0: Εκεί και παίρνει όλη τη σιδερίλα μέσα.
1: Έτσι.
0: Πώς ξεδιψάς, καλέ με αυτό.
1: Οι πρακτικές, λέει, οι υποστηρικτές αυτής της πρακτικής ισχυρίζονται ότι μπορεί να βελτιώσει την πέψη.
0: Ναι.
1: Να ενισχύσει το ανασωπητικό σύστημα,
0: ναι.
1: Να μειώσει τη φλεγμόνη,
0: ναι.
1: Και ακόμη να υποστηρίξει την υγιή γύρανση. Αυτό σου λέει ότι
0: συγγνώμη
1: παλιά.
0: Συγγνώμη που γελέω, αλλά σκέφτηκα πρώτα να σε χτυπάω με το χάλκινο κύπελο και μετά να στείλει να πιει νερό για να περάσει φλεγμόνη.
1: Αυτό σου λέει ότι παλιά, στα αρχαία χρόνια, εκεί αποθηκεύαν το νερό. Και δεν είναι διόλου τυχαίο. Γιατί λέει είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποθηκεύσει το νερό.
0: Γιατί παλιά φαντάζομαι είχαν θέμα με το νερό. Δεν ήταν όλο το νερό πόσιμο στα αρχαία χρόνια.
1: Πού είναι βαρύς ο χαλκός. Θα βάλεις και νερό μέσα, σήκω το θα είναι.
0: Εντάξει, να σου. Το νερό, τέλος πάντων.
1: Δεν μιλάω για το ποτήρι, ρε παιδί. Μιλάω για, το,
0: για τα.
1: Για τα
0: μπαούλα, για τα τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Για τα μπαούλα με το νερό. Να σου πω κάτι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να το δοκιμάζουμε. Να
1: είσαι πίνε... τρελή, καλέ.
0: Ένα χάλκινο κουπάκι θέλω. Αλλά όχι από το τέ μου, γιατί αυτά έχουν μέσα άστα. Μόνο χαλκός δεν είναι. Ένα κανονικό. Θέλω να πάω σε ένα σιδηροκατασκευαστήριο να μου φτιάξει ένα ωραίο χάλκινο κουπάκι. Αλλά θέλω να είναι και personalized. Θέλω να έχει το όνομά μου, θέλω να είναι σκαλιστό. Θέλω να έχει πετράδια, δεν το θέλω έτσι.
1: Και θα βάζεις το νερό από βραδείς.
0: Σε ένα σιδερά θέλω να πάω. Θα με πας σε ένα σιδερά μετά την εκπομπή. Βέβαια,
1: σε
0: εγώ οδηγάω. Μπορώ να σε πάω που θέλω. Αν θέλω να σε παγάγω, μπορώ.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε
2: με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Με αυτά και μετά, άλλα παιδιά, σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 8 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με μια υπέροχη διάθεση και ένα υπέροχο πρωινό που φυσάει από ό,τι βλέπω έξω.
1: Φυσάει λίγο.
0: Είδες τα ανεμάκια που έλεγα.
1: Είναι ωραία τα ανεμάκια, μάκια, μάκια στα λεμάκια.
0: Μάκια, μάκια,
1: έχουμε
0: μάκια.
1: Στην παρέα μας όμως και τη ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ, ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας.
0: Η έκθεση λοιπόν παρουσιάζεται ήδη στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου από χθες 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα.
1: Τι όμορφα, θέλω πάρα πολύ να πάω να ξέρεις, αλλά δεν νομίζω να προλαβαίνω. Είναι σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση της Επιδαύρου. Οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961. Με τη φωνή της κορυφαίας Σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός, επειδή έχει σπίτι στην Επιδαύρου και επειδή πάει πάρα πολύ συχνά ο άνθρωπος, παρακολουθεί το φεστιβάλ Επιδαύρου έτσι κι αλλιώς. Ανέβασε χθες υλικό από αυτή την έκθεση και από το Φωκά, από το προφίλ του Φωκά στο Instagram είδα. Το οποίο είναι κάτι μαγικό αυτή
1: θέλω
0: η έκθεση.
1: Θέλω αλήθεια σου λέω.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να πεταχτούμε όλοι.
1: Τη λατρεύω την Κάλλας.
0: Κι εγώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα είναι λίγο πιο δροσερούλικα από χθες και από προχθές. Αυτό το ανεμάκι, λοιπόν, το μάκι-μάκι ανεμάκι, θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε σήμερα. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο. Το θερμόμετρο, τελεία. Οπότε θα είναι καλά τα πράγματα. Καλοκαιράκι ή δροσερό. Μακάρι να πήγαινε έτσι όλο το καλοκαίρι. Μακάρι.
1: Μακάρι. Λοιπόν, παιδιά μου, και φυσός. Αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, η Αττική οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Όχι, αυτά είναι. Δεν έχει πολλά και.
0: Υπομονή, παιδιά μας.
1: Παλεύεται όλο το υπόλοιπο, να ξέρετε.
0: Υπομονή. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα και μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε τι παράδοξο συνέβη για τη διεκδίκηση μιας θέσης πάρκινγκ στο Πειραιά.
1: Στη γενέτειρά μου, εκεί γίνονται τα καλύτερα.
0: Πραγματικά εκεί γίνονται τα καλύτερα. Δεν φαντάζεστε τι έγινε. Θα το μάθετε σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και ανυπομονώ, παιδιά, να συζητήσουμε για το τι έγινε στον Πειραιά για μία θέση πάρκινγκ. Λοιπόν, κατά γενική ομολογία, το να βρει κάποιος μία θέση στάθμευση σε ώρα αιχμή στους δρόμους του Πειραιά, φαντάζομαι, δεν είναι και το πιο εύκολο
1: δεν
0: πράγμα στον κόσμο.
1: Αργύρι μου, ειδικά μετά την, που μπήκε και το τραμ, που γίνανε και οι ανακαινήσεις εκεί πέρα στις πλατείες και σε αυτά, και που μπήκε και το μετρό, που μπήκαν όλα.
0: Επειδή μένει η Ολυμπία εκεί η κολλητή μου, μου λέει συνέχεια ότι αλλάζουν και.
1: Ναι, καλέ.
0: Αλλάζουν οι δρόμοι συνέχεια εκεί πέρα.
1: Αυτοί που ήταν διπλείς έχουν γίνει μονείς. Αυτοί που ήταν μονείς έχουν γίνει τετραπλείς. Είναι ένα περίπλοκο πράγμα.
0: Λοιπόν, το ότι όμως ένας 77χρονος θα έφτανε σε σημείο να επιτεθεί με τρίαινα είναι κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Όχι, και δεν είναι. Δεν είναι φανταστική ιστορία. Λυπάμαι, Ζούλα μου.
1: Μα στον Πειραιά είμαστε. Τρίαινα θα έχει. Τι θα έχει. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Όπως ο Θεός Ποσειδώνας, αγάπη μου, ήταν.
0: Λοιπόν, είναι ένα αληθινό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Την ξέρεις την Μπιζανίου?
1: Φυσικά και την ξέρω.
0: Ωραία. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο ηλικιωμένος άνδρας μετά από διαπληκτισμό με ένα 44χρονο και ένα 38χρονο, τα βάλε και με δύο. Επιχείρησε να τους χτυπήσει με μία τρίαινα. Δεν τα κατάφερε, ο Θεός ευτυχώς τους φύλαξε. Όμως οι δύο άντρες κάλεσαν την αστυνομία και λίγο αργότερα ο 77χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων για απόπειρα σωματικής βλάβης. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί, σου λέει, που έφτασαν πρώτοι στο σημείο, άκουσαν τους δύο ανθρώπους, το 44χρονο και το 38χρονο, να λένε ότι δέχτηκαν επίθεση από έναν ηλικιωμένο που μάλλον ζήλεψε τον Ποσειδώνα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πού τη βρήκε την τρίαινα?
1: Όχι, όχι, δεν είναι δύσκολο τώρα αυτό. Στον Πειραιά είσαι. Στον Πειραιά μπορείς να βρεις τα πάντα. Πρώτον. Δεύτερον, φαντάσου τώρα, ο κύριος αυτός είναι 77 χρονών.
0: Ναι.
1: 77 χρόνια. Φαντάζομαι, επειδή οι Πειραιώτες είναι και πολύ τοπικιστές,
0: ναι,
1: θα μένει 77 χρόνια στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι η εξαίρεση που έφυγα. Οι άλλοι μένουν και για πάντα.
0: Και,
1: και φαντάσου τώρα, 77 χρόνια να ψάχνεις να παρκάρεις. Δηλαδή τρελαίνεσαι, σου γυρίζει. Λες θα πάρω μία τρίαινα. Αν πάει κάποιος να πάρει θέση πάρκινγκ, θα το ζουβλήσω.
0: Αλήθεια τώρα. Κυκλοφορούσε ο παππούλης αυτός τώρα με μία τρίαινα στο χέρι.
1: Τι σου κάνει εντύπωση? Στον Πειραιά έχουμε το Σάκη Ρουβά του Πειραιά. Έχουμε το Icon, την κυρία με τα ξανθά μαλλιά που τα κάνει πύργο πάνω, που είναι, κάθεται συνέχεια σε μία στάση τρόλεϊ. Έχουμε πολλές περσόνες και προσωπικότητες. Και καιρός ήταν να βγει μία καινούρια.
0: Τώρα έχετε τον Μπάρμπα με την τρίαινα.
1: Τον Μπάρμπα με την τρίαινα. Να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, αντικειμενικά δεν κάνω να επιτεθώ μαζί σε άλλους ανθρώπους, αλλά εγώ το συμπονώ.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Το καταλαβαίνω, έχω ζήσει στον Πειραιά.
0: Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί τελείως. είναι όλοι στα όρια τους.
1: Νομίζω την ιδέα
0: δηλαδή,
1: σου.
0: Όταν αρχίζεις και βγαίνεις στους δρόμους με την τρίαινα για μία θέση πάρκινγκ, πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν υπάρχει σχόλιο. Δεν υπάρχει.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: πιο όμορφο μέρος στον κόσμο, πραγματικά το πιο όμορφο σημείο στον κόσμο για ανθρώπους σαν και εμάς, Αργύρη μου.
1: Ένα ωραίο νησί απομακρυσμένο.
0: Οκ, okay, εντάξει. Δεν μας ξέρεις καθόλου, μάλλον.
1: Ποιο είναι το λέει.
0: Όχι, το σούπερ μάρκετ, Αργύρη μου. Γιατί στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν τα. Μπορείς να βρεις τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα.
1: Όσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο ωραίο.
0: Τόσες περισσότερες πιθανότητες.
1: Και γιατί να σου... πράγμα.
0: Για να βρεις και τον έρωτα, όχι μόνο το ωραίο, τη μάσα που θέλεις να φτιάξεις, να μαγειρέψεις.
1: Πού καλέ.
0: Άκου τώρα, έχει γίνει μια έρευνα που σου λέει ότι η Gen Z πλέον προτιμάει να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Πάνε τα μπαρ, πάνε τα Tinder, πάνε τα κλαμπ, πάει η έξοδος. Σούπερ μάρκετ. Θέλω, κύριε μου, να πάω να κάνω τα ψώνια μου. Βλέπω εκεί τα νόστιμα, τα φαγητά που με εκστασιάζουν. Έχω όλη αυτή την εφορία που νιώθω. Θέλω εκεί να βρω τον έρωτα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ωραίο που θα ήταν. Να πας να πιάσεις το φυτικό, το γάλα στο ψυγείο, με το αμύγδαλο, και να σου πιάσει το χέρι κάποιος δίπλα και να πεις: «Ωχ, συγγνώμη, δεν είδα ότι το θέλετε εσείς. Μα πρώτη, περάστε εσείς, σας παρακαλώ, πάρτε εσείς το γάλα». Και στο τέλος να καταλήγετε να κάνετε οικογένεια. Γιατί τα σούπερ μάρκετ είναι τα πιο σωστά μέρη για τσουτσούρισμα.
1: Εσύ να τα ακούς αυτά που παραγγέλνεις από εφαρμογή στο σπίτι το σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Εγώ πάω σούπερ μάρκετ. Εγώ πάω σε όλες τις υποχρεώσεις με φυσική παρουσία. Πάω πληρώνω την κινητή τηλεφωνία. Πάω πληρώνω τους λογαριασμούς.
0: Στο σούπερ μάρκετ. Market, πηγαίνω στο εξωτερικό γιατί εγώ θέλω να βρω ξένο. Θέλω να βρω ένα ξένο πλούσιο να με πάρει από εδώ.
1: Α, σαν τη ζουμπουλία.
0: Σαν τη ζουμπουλία. Άκουσε με τώρα.
1: Για πες.
0: Επειδή έχω δουλέψει και 9 χρόνια σε σούπερ μάρκετ έτσι και έχω δει τα πάντα.
1: Ναι, αλλά οι ιστορίες που μου έχεις πει από το σούπερ μάρκετ που δούλευες έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν σου έχω πει τις ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον έρωτα στο σούπερ μάρκετ. Γιατί θέλω να σου πω ότι.
1: Με πελάτες.
0: Πελάτες μεταξύ τους.
1: Πελάτες μεταξύ τους ερχόντουσαν στο σούπερ μάρκετ.
0: Εργαζόμενοι μεταξύ τους.
1: Εργαζόμενοι μεταξύ τους σε όλες τις δουλειές. Αλλά πελάτες μεταξύ τους ερχόντουσαν στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, καλά, εξής πόσοι έχουν γνωριστεί μέσα σε σούπερ μάρκετ. Δεν έχω δει εγώ έρωτες να γεννιούνται μπροστά από ένα ράφι με χλωρίνες.
1: Μπροστά στις χλωρίνες.
0: Ξέρεις πόσοι μου την πέφτανε πίσω στο σούπερ μάρκετ. Κάτι ωραία παππούδια. 90 χρονών. Μούρλια, δεν φαντάζεσαι.
1: Αν είναι να πάω σούπερ μάρκετ για να βρω τον έρωτα της ζωής μου, να πάω ζωή. Αλήθεια σου λέω. Όλα θα τα κάνω. Μια φίλη μου προχθές στα γενέθλια μου φέρε κάτι κάλτσες, λέει, που είναι γκομενοπαγίδα.
0: Μάλιστα.
1: Τις έβαλα. Τις φοράω και τις κυκλοφορώ. Να δω τι θα γίνει. Να πάω και στο σούπερ μάρκετ. Να πάω να στηθώ μπροστά στις χλωρίνες. Να δω τι θα γίνει.
0: Εσένα δεν θα γίνει τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Στο ράφι θα μείνεις μαζί μου. Στο ράφι με τις χλωρίνες θα ρεύουμε και οι δύο.

0: Και είσαι 92,9 ακούτε, όπως και κάθε μέρα, 22 λεπτά μετά τις 8. Και τώρα, παιδιά, θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο εγώ το κάνω πάρα πολύ στη ζωή μου και δεν το καταλαβαίνω ότι το κάνω. Και νομίζω ότι το κάνει και αρκετός κόσμος.
1: Και εγώ, απέναντί σου, δεν με βλέπεις πως πάω πάνω κάτω.
0: Έχετε πιάσει τον εαυτό σας εκεί που κάθεστε, βλέπετε τηλεόραση ή νιώθετε κάπως νευρική ή συμμετέχετε σε μια συζήτηση και πιάνετε τον εαυτό σας να κουνάει συνεχώς το πόδι κάτω από το γραφείο, κάτω από το τραπέζι, στον καναπέ.
1: Ποιο πόδι κουνάς εσύ, ξέρεις, γιατί εγώ το αριστερό.
0: Είσαι δεξιόχειρ ή αριστερόχειρ?
1: Είμαι αμφιχειρόχειρ. Χρησιμοποιώ και τα δύο, αλλά με το δεξί γράφω.
0: Εγώ που είμαι δεξιόχειρ, νομίζω έχει να κάνει με αυτό. Γιατί το αριστερό μου φαίνεται κουλό. Δηλαδή να το κάνω θέλει προσπάθεια. Ενώ το δεξί δεν το σκέφτομαι που το κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας, προκαλείται από συσσόρευση ορμονών άγχους, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Το σώμα ετοιμάζεται να πολεμήσει, σου λέει, ή να φύγει από την απειλή και η ενέργεια αυτή εκτονώνεται μέσω μικρών κινήσεων όπως το τρέμουλο στα πόδια. Παλιά λέγανε ότι αυτή είναι μια πολύ κακή συνήθεια και δημιουργεί κάτι νευρωτικό.
1: Εγώ πιστεύω ότι το λέγανε για να μην σε βλέπουν να κουνάς τα πόδια σου.
0: Μπορεί.
1: Αυτό δηλαδή είναι τα κλασικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να εκνευρίζει τους γύρω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτι στο οποίο εκτενώνουμε την νευρικότητά μας. Μια ψυχολόγος λοιπόν λέει ότι δεν μπορούμε να ξοδέψουμε αυτή την ενέργεια. Το κούνημα γίνεται ένας τρόπος να την εκτονώσουμε και μπορεί να βοηθά να ηρεμήσουμε. Απλά το μόνο κακό είναι ότι μπορεί να ενοχλούμε τους γύρω μας. Αλλά νέα λοιπόν είναι ότι καταρρύπτεται ο μύθος ότι ήταν κάτι κακό και ότι έπρεπε αυτή τη συνήθεια να τη χαλιναγωγείς. Μπορείς να την εκτονώνεις αρκεί να μην ενοχλεί τους γύρους.
1: Αργύρι, τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι μου θύμισες.
1: Έχω την αδερφή μου, η οποία μεγαλώσε μαζί μου, μετά έφυγε όταν ενηλικιώθηκε. Θέλω να σου πω ότι η αδερφή μου, μέχρι και να φύγει από το σπίτι,
0: ναι,
1: στο κρεβάτι, όταν ξαπλώναμε, κούναγε για να την πάρει ο ύπνος στα πόδια της, δεξιά-αριστερά συνέχεια. Δηλαδή γινόταν σεισμός στο κρεβάτι για να την πάρει ο ύπνος. Ναι. Είναι ένα, δεν ξέρω αν το κάνει ακόμη, δεν την έχω ρωτήσει, αλλά μου το ξεκλείδωσες τώρα αυτό.
0: Εγώ στο κρεβάτι, όταν ήμουν μικρότερος, για να κοιμηθώ έκανα γέφυρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αλήθεια, έκανα γέφυρα.
1: Έκανες γέφυρα πριν κοιμηθείς ή για να σε πάρει ο ύπνος?
0: Για να με πάρει ο ύπνος.
1: Και σε έπαιρνε ύπνο σε στάση γέφυρας.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε σαν το τσουβάλι
0: και
1: κάτω.
0: Και μετά για να κοιμηθώ μου άρεσε να είμαι ο κλαδόν.
1: Ερυσή Αργύρη, σαν το παιδάκι του εξορκιστή σε φαντάζομαι. Να μπω στο δωμάτιό σου και να σε δω σκεπασμένο με ζεντόνι. Γέφυρα, μια τεράστια. Απαναγία μου. The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 και εδώ θα παραμείνουμε γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Αναζητάμε τον 13ο τυχερό νικητή για να δώσουμε 1000 ευρώ.
1: Οπότε μην πάτε πουθενά, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε γιατί αν έχετε ακούσει εχθές όλη μέρα 92,9.
0: Νικητή για να δώσουμε 1000 ευρώ.
1: Οπότε μην πάτε πουθενά, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε γιατί αν έχετε ακούσει εχθές όλη μέρα 92,9 Kiss, θα τις έχετε στο τσεπάκι σας απαντήσεις.
0: Το θέμα είναι τώρα

0: Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
1: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: κολλημένος πάνω μου σαν τατουάζεις, αλλά όχι μόνο εσύ που για σένα που τραγουδάει η Λωρίν, αλλά και εσείς οι ακροατές μας.
1: Τσιμπούρι το λέμε εμείς αυτό.
0: Τόσο πολύ. Τατουάζ. Έχω κάνει τατουάζ.
1: Κολαούζος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι λες, ήρθε η ώρα να παίξουμε, λες.
0: Φυσικά και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Πληρώθηκε λοιπόν με δόξα και τιμή η Χριστίνα και είναι στην παρέα μας για να διεκδικήσει σήμερα το 13ο χιλιάρικο. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσείς?
1: Καλά είμαι, αλλά δεν το λες και πολύ αυτό. Είσαι αγχωμένη?
2: Αγχώθηκα, αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, και να χάσω. Κάθε πρωί που σε ακούω, κατουργέμαι πάνω μου. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι, υπάρχει πιο ωραίο από αυτό, μωρέ. Τι αγχώνεσαι?
0: Έλα να σου πάρουμε πάνες για την ακράτεια.
2: Ναι, πάρτε, πάρτε.
1: Λοιπόν, Χριστινάκη, κοίταξε να δεις τώρα. Έχεις κληρωθεί σήμερα για να παίξεις και εύχομαι να είναι τυχερή σου μέρα. Νιώθεις τυχερή σήμερα?
2: Να σου πω την αλήθεια, χθες είχα ένα προαίσθημα, αλλά μάλλον έφαγα βαριά.
1: Τι έφαγες? Μένα με αυτό
2: έφαγα μακαρόνια με σάλτσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι και βαρύ.
0: Εντάξει, άμα τη βάλεις με σκόρδο τη σάλτσα, μια χαρά βαρύ. Να σου πω, είχες το προαίσθημα και είσαι άκουγες όλη μέρα για να πάρεις όλες τις απαντήσεις?
1: Εχθές.
2: Κοίτα, άκουγα, αλλά δεν τη σημείωνα.
1: Α, μπορεί να σου θυμίσει όμως κάτι.
0: Μπορεί κάτι να σου θυμίσει, Θεέ μου, γιατί δεν τη σημείωσες?
1: Γιατί μαζί δεν τη σημείωσες?
2: Γιατί δεν τη σημείωσα? Έλαντε, γιατί κάθε φορά σημειώνω και τώρα λέω, ξέρεις κάτι, συνήθως όταν κάτι το θέλω πολύ και δεν έρχεται, λέω θα το αφήσω στην τύχη του. Λέω, δεν τη σημειώνω αύριο.
1: Και σε πήραμε σήμερα τηλέφωνο, μάλιστα.
2: Ναι,
1: πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: καλά πήγε αυτό. Για να δούμε τι θυμάσαι. Λοιπόν, τι λες, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά?
2: Να ξεκινήσουμε, βέβαια.
1: Πάρε βαθιά ανάσα. Και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Αχ, πάτησα λάθος.
1: Πάμε ξανά. Πάρε ανάσα. Πάμε. Ευρώ το λεπτό. Ποια είναι η βαθύτερη λίμνη του κόσμου?
2: Βαϊκάλη.
1: Πώς ονομάζεται ένας αριθμός που είναι ίσως με το άθροισμα των γνήσιων θετικών διαιρετών του?
2: Άλλο.
1: Σε ποια πόλη βρίσκεται το Μουσείο Πράδο?
2: Μαδρίτη.
1: Πώς ονομαζόταν η μυστική αστυνομία της Ανατολικής Γερμανίας?
2: Άλλο.
1: Ποιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης γράφτηκε από τον Ιωάννη στο νησί της Πάτμου?
2: Αποκάλυψη.
1: Ποιο μουσικό όργανο έχει 47 χορδές και 7 πεντάλ?
2: Άρπα.
1: Ποια διάσημη σειρά του Netflix διαδραματίζεται στην εικονική πόλη Hawkins της Ινδιάνα κατά τη δεκαετία του 1980?
2: Stranger Things.
1: Ποια θύρα επικοινωνίας αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και σημαίνει Universal Serial Bus?
2: USB.
1: Ποια ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney που κυκλοφόρησε το 1937?
2: Χιονάτι και φτανάνι.
1: Πόσο κάνει 98-34?
2: Ωραία, παιδιά, μαθηματικά πρωί-πρωί.
1: Άκου λοιπόν, Χριστίνα. Άκου λοιπόν.
0: Ήθελα
1: Χριστίνα.
0: Εγώ να ακούσεις τον ήχο της νίκης, γι' αυτό τον έβαλα στην αρχή και λέω, λες να ήταν γλώσσα λανθάνουσα, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν πειράζει.
1: Χριστίνα. Άκουσέ με, Χριστίνα.
0: Ήσουν πάρα πολύ κοντά.
1: Εξαιρετικά έχεις πάει. Μας τα χάλασε η αστυνομία εκεί της Ανατολικής Γερμανίας που είναι η...
0: Στάζει. Αλλά πού να το φανταστείς και να την άκουγες την απάντηση άμα δεν τη σημείωνες.
1: Άμα δεν τη σημείωνες. Είπε όλα τα άλλα όμως, παιδιά.
0: Τέλειος αριθμός είναι ο αριθμός που είναι ίσως με το άθροισμα των γνήσιων θετικών διαιρετών.
1: Μπράβο,
0: του.
1: Δεν είπες και τον τέλειο.
2: Καλέ, αυτό το ήξερα.
1: Καλέ, όλα τα ξέρεις εσύ. Απλά λίγο ψυχραιμία να είχες. Βρήκες 7 απαντήσεις.
0: Και τι απαντήσεις?
1: Και τι απαντήσεις? Όταν είπε τη λίμνη Βαϊκάλη.
0: Εκεί λέω το πήρε. Τέλειωσε. Εγώ θα
2: Αυτό το είχα κάτι μου έλεγε. Λέω, σε άλλη εκπομπή θα το έχω ακούσει λογικά. Αλλά επειδή λίγο τελευταία έτσι λέω, αυτό είναι, αυτό θα πω εγώ.
1: Χριστινάκη μου, είσαι εξαιρετική παίχτρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια.
1: Να σου πω, ρε κοριτσάρα, μιας και είσαι εδώ πέρα. Αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, Σάββατο Κυριακή είμαστε στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Κάνουμε ένα αφιέρωμα για το Χιώτη, το Μανώλη. Θα χαρώ πολύ να σε γνωρίσω από κοντά. Μια διπλή πρόσκληση για σένα, θα σε περιμένει στο ταμείο.
2: Τέλεια.
1: Εντάξει, να έρθει να με βρει.
2: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά, κορίτσι μου.

0: Come out of love τραγουδάει η Αναστέζια εδώ στον αέρα του 92,9. Και εμείς δεν είμαστε ποτέ εκτός έρωτα, είμαστε πάντα in love.
1: Πού μαρή είσαι in love εσύ?
0: Εγώ είμαι in love με τρία πράγματα. Με το Χωσέ.
1: Με το φαΐ.
0: Με το φαΐ και με τον ύπνο στο ζεστό μου κρεβατάκι.
1: Αν νόμιζα που... θα έλεγες με το γυμναστήριο. Ανέκδοτο.
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, εσένα που φοβάσαι πάρα πολύ τους λογοκέφαλους και μας έχεις ζαλίσει.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σου λέει ότι είναι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής οι λογοκέφαλοι και γενικότερα.
0: Είναι λογικό, μου ακούγεται.
1: Που λέγαμε πριν από χρόνια ότι το περιβάλλον αλλάζει και πώς θα αλλάξει και πώς θα είναι όταν αλλάζει. Να τα
0: πάρτα τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Εσύ που φοβάσαι τόσο πολύ τους λογοκέφαλους.
1: 2,5 και 3 κιλά. Προχθές λέει τσίπησε μία στη Βάρκιζα.
0: Σου λέει ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι η περιβελλοντική οργάνωση IC.
1: Για πες,
0: δεν χρειάζεται να φοβάσαι,
1: ναι,
0: σου λέει.
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Δεν υπάρχουν κατεγεγραμμένα περιστατικά που τεκμηριώνουν τέτοιους ισχυρισμούς. Που λένε δεξιά και αριστερά ότι με τσίμπιζε λογοκέφαλος.
1: Καλέ, το λέγανε οι ειδήσεις προχθές.
0: Ψέματα είναι όλα.
1: Μία κυρία στη Βάρκιζα.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι λέει το IC. Που σου λέει μη φοβάσαι του λογοκέφαλου. Δεν ισχύει αυτό. Δεν τσιμπάνε. Είναι όπως εγώ λέω με τον Χωσέ. Δεν δαγκώνει.
1: Δεν δαγκώνει ο Χωσέ.
0: Καλά. Έχει πλησιάσει και είναι στον αγαβιέ, σαν το λιμασμένο.
1: Για πες λίγο τώρα, τι λοιπόν, γίνεται, με ενδιαφέρει πολύ.
0: Όπως ανέφερε η υπεύθυνη επικοινωνία τη οργάνωση, Αναστασία Χαρίτου, τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί σε περιοχές όπως η Κάλυμνος και η Κύπρος αφορούσαν περιπτώσεις που οι άνθρωποι προσέγγισαν ή τάισαν τα ψάρια σε ριχά νερά. Γενικότερα όμως δεν επιτίθονται σε λουόμενους.
1: Δεν έχουμε μιλήσει εμείς για την Κάλυμνο και για την Κύπρο. Εμείς έχουμε μιλήσει για τη Βάρκιζα.
0: Τι θες να σου πω τώρα?
1: Για την Κρήτη. Για τη Μεσσηνία.
0: Ότι έχουν εμφανιστεί, όχι ότι έχουν τσιμπήσει, έχουμε πει.
1: Καλέ, 178 περιστατικά, δεν λέγαμε προχθές ότι ήταν ναι, από κάτω τα τσιμπάνε.
0: Σου λέει γιατί όμως πάνε και τα πειράζουν. Άμα δεν το πειράξει, λέει δεν θα έρθει να σε τσιμπήσει.
1: Το 2,5 κιλό το ψάρι θα βγει έξω στα ριχά, θα σε δει και δεν θα σε τσιμπήσει.
0: Σου λέει με το ότι οι περιπτώσεις που σημειώθηκε το δάγκωμα πρόκειται για περιστατικά παρενόχλησης άγριων ζώων και όχι για επιθέσεις.
1: Βρείτε μου την Αναστασία Χαρίτου να τη βγάλω στον αέρα. Έχω ενστάσεις. Θέλω να τη ρωτήσω. Θέλω το τηλέφωνό της.
0: Αν μας ακούτε, κυρία Αναστασία Χαρίτου, επειδή εδώ πέρα σας αμφισβητεί ο κύριος Αγγελόγος, σας
1: παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν πειράξει το τέρας δεν θα σε τσιμπήσει.
1: Και αν δεν βρείτε την κυρία Αναστασία Χαρίτου, να μου βρείτε
0: ένα
1: την λουόμενη. Επίσης να πάρω συνέλευση, να δω τι θέλει πια και ο λαγοκέφαλος, αλλά να βρούμε τουλάχιστον την κυρία που τη δάγκωσε στη Βάρκιζα. Ράματα έκανε.
0: ράματα. Πάμε να ακούσουμε From Dusk Till Dawn εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Δεν είναι αστείο, φοβάμαι.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τώρα ηρέμησα από αυτό το θέμα με το λογοκέφαλο. Εδώ στο Kiss 92,9 είμαστε. Πάμε να μας φτιάξουμε τη διάθεση τώρα, γιατί σας έχουμε διαγωνισμό. Σας έχουμε στείλει στο Instagram, σας έχουμε στείλει στο site του Kiss. Τώρα σας στέλνουμε και στο Viber. Σημειώστε έναν αριθμό, τον ξέρετε πολύ καλά, αλλά σημειώστε τον όσοι δεν το ξέρετε. 6-9-42-9-29-9-29. 6-9-42 λοιπόν, 9-29-9-29. Και γιατί να το σημειώσετε? Γιατί πρέπει τώρα να στείλετε.
1: Κάτσε να σας πω, θα κερδίσετε, θα στείλετε στο Viber για να κερδίσετε Pharmalid Hydro Plus. Γιατί τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalid Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμείνετε δραστήριο όλη τη μέρα και είναι και σε πρακτική αναβράζουσα μορφή με ευχάριστη γεύση λεμόνι.
0: Τρεις νικητές ψάχνουμε, παιδιά, που ο κάθε νικητής θα κερδίσει από τρία σετ ηλεκτρολιτών έκαστος, παρακαλώ.
1: 3-3-9 θα δώσουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, εσείς τι έχετε να κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber τη λέξη Pharmalid, γράφτε τη όπως θέλετε, δεν θα σας κρίνουμε γι' αυτό. Ονοματεπώνυμο και περιοχή. Pharmalid, ονοματεπώνυμο και περιοχή και το στέλνετε στο 6942-929-929. Οι τρεις νικητές στο Viber. Οι τρεις νικητές θα ενημερωθείτε με μήνυμα στο Viber ότι κερδίσατε. Μην περιμένετε τίποτα άλλο. Θα σας έρθουν κατευθείαν εκεί τα μηνύματα. Επομένως, στέλνετε τώρα Pharmalid, ονοματεπώνυμο, περιοχή στο 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 σε παράκρουση.
1: Παράκρουση.
0: Με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και τώρα θα μιλήσουμε για fitness. Γιατί εμείς εδώ το fitness το έχουμε παντρευτεί.
1: Το έχουμε παντρευτεί, αλλά εμείς είμαστε σε διάσταση τώρα.
0: Η ζωή, η ζωή. Η ζωή
1: εμείς
0: είναι
1: έχουμε χωρίσει με
0: η Ελένη
1: fitness.
0: Πετρουλάκη του Kiss 92,9.
1: Πιο πολύ σε μενεγάκι μου κάνω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε την ίδια λάμψη.
0: Κακομοίρα, λες και μενεγάκι. Λοιπόν, Eurofitness είναι ο τομέας που θα ασχοληθούμε σήμερα. Μία νέα τάση που γυμνάζει ταυτόχρονα μυαλό και σώμα.
1: Α, ωραία.
0: Αυτό σου λείπει. Εσύ γυμνάζει, πας και
1: γυμνάζεις μόνο το μυαλό.
0: Εσύ πας και γυμνάζεις μόνο το σώμα, γι' αυτό βαριέσαι. Πρέπει να γυμνάζεις και λίγο το μυαλό, γιατί είσαι στούρνος. Λοιπόν, πρόκειται για μια νέα μορφή προπόνησης που προκαλεί τον εγκέφαλο και το σώμα να συνεργαστούν. Δύσκολο. Δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Για σένα. Εγώ μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Μην τα ρίξω το στόμα μου.
1: Μην το ανοίξει, θα βγει κανένα φίδι από μέσα.
0: Αντί λοιπόν να εκτελεί απλώ μία άσκηση, καλεί σε παράλληλα να λύσει ένα πρόβλημα, να θυμηθεί μία ακολουθία κινήσεων ή να αντιδράσει γρήγορα σε συγκεκριμένα ρυθίσματα. Πώ ήταν παλιά το aerobic.
1: Ρυθί, δεν φτάνει που θα με βάλει να κάνω γυμναστική να κουραστώ. Θα πρέπει να κάνω και μαθηματικά. Δηλαδή, θα βάλετε με στην κόλαση κατευθείαν.
0: Παιδί μου, είναι στο aerobic, α πούμε, έχει το σκαλάκι μπροστά, είναι η καθηγήτρια ή ο καθηγητή μπροστά και σου δίνει μία ακολουθία βημάτων, μία βηματολογία. Και εσύ καλείσαι σιγά σιγά στο χτίζει αυτό, γίνεται σαν χορογραφία μικρή και εσύ καλείσαι να θυμάσαι τη σειρά.
1: Δεν υπάρχει αυτή. Μία φορά πήγα χορό, θέλω να σου πω.
0: Δεν είναι χορός αυτό.
1: Στο
0: είναι
1: χορό
0: όμως
1: και στο χορό έχει τα βήματα, ρε παιδί μου, που σου λέει. Εγώ τα ξεχνάω, δεν μπορώ, αποσυντονίζομαι.
0: Ναι. Άκου τώρα, γιατί θεωρείται πιο ωφέλιμη αυτού του είδους η γυμναστική. Γιατί όπως εμείς, έτσι χρειάζεται, όπως ο εγκέφαλος, χρειάζεται όπως εμείς συνεχή άσκηση. Όταν συνδυάζεται η κίνηση με τη σκέψη, δημιουργούνται νέες νευρωτικές συνδέσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη συγκέντρωση, τη μνήμη και το συντονισμό. Αυτό κάνει καλό και στους νεότερους, οι οποίοι φυσικά βοηθάνε και τη φυσική του κατάσταση, αλλά και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που θέλουν να γυμνάζουν και το μυαλό τους.
1: Πάντως, εγώ το έχω αυτό με το multitasking, απλά όχι στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω δύο πράγματα. Μπορώ να τρώω
0: και μπέργκερ
1: και, γλυκό ταυτόχρονα.
0: Και παγωτό. Εσύ κάνεις και τρία πράγματα μαζί.
1: Αμέ, και άμα θέλεις, μπορώ να κάνω και ένα τσιγάρο παράλληλα. Μπουκιά, τσιγάρο, παγωτό, γλυκό και πάλι. Τούμπαλιν όλα μαζί.
0: Αυτό είναι το Eurofit. Αυτό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε. Πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
12: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινή.
13: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
14: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
15: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
15: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 4 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον αέρα Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και θα σας μιλήσουμε για μια υπέροχη έκθεση. Σημείο Κάλλας λέγεται, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Παρουσιάζεται λοιπόν από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου από εχθές 18 του μήνα έως τις 21 με την υποστήριξη φυσικά της ΔΕΗ.
1: Η έκθεση Σημείο Κάλλας Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αυτό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία.
0: Η έκθεση λοιπόν με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό την 5η 18, άνοιξε δηλαδή την 5η 18 του μηνός στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή, τώρα μεθαύριο δηλαδή, στις 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Μην το χάσετε, αλήθεια.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ναι, σαλαλαλαλαλαλα. Εξακολουθεί τα νεμάκια στα λεμάκια εκεί έξω να φυσάνε.
1: Κάνουνε μάκια μάκια στα λεμάκια.
0: Ναι, ναι. Νομίζω δροσερούλικα θα είναι σήμερα. 29 έτσι, 28-29, μπορεί και 30 σε κάποιες περιοχές να πιάσει θερμοκρασία. Αλλά αυτά τα νεμάκια θα το κάνουν λίγο πιο ευχάριστο. Όσο μπορούμε να κερδίσουμε από τη λαλάκα, καλό είναι, παιδιά.
1: Συμφωνώ.
0: Μας περιμένουν μεγάλες λαλάκες το καλοκαίρι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συγγνώμη, αλλά εγώ προετοιμάζω την έκπληξη που σας έχω πει από πριν, οπότε γι' αυτό είμαι λίγο αποσυντονισμένη.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Παιδιά μου, να σας πω τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Ναι. Και η κάθοδος, η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο Μεταμόρφωσης και φτάνει στο Εγάλεο.
0: Ζωή, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Για την Καλυφτάκη έχεις να μας πεις πάρα πολύ καιρό.
1: Ο κόμβος Μεταμόρφωσης είναι.
0: Η Καλυφτάκη.
1: Ναι.
0: Α.
1: Νομίζω είναι το ίδιο. Ελβίρα, είναι το ίδιο μέρος. Δεν ξέρω. Ας μας ενημερώσει κάποιος. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος. Έλα τώρα, τι θέλεις. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Ας πάμε στο κέντρο. Η Αρδιτού γίνεται πίχτρα, μιλάμε, γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Η Κηφισίας την παλεύει, παραδόξως.
0: Ναι.
1: Και έχει αρκετή κινησούλα και στη Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Είναι ώρα να τη ζάρουμε.
1: Είναι ώρα να τη ζάρουμε.
0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο σας έχουμε μια τεράστια έκπληξη που είναι και για μας έκπληξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Θα σας δώσω ένα hint.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Ή μάλλον εγώ θα πάω Μέγαρο, δεν θα μείνω με τον Πέδαρο.
0: Α, γιατί η Ρίτα έχει... μας έχει αφήσει.
1: Η Ρίτα, ποια
0: εγώ,
1: Ρίτα.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε τη Ρίτα.
1: Ρίτα.
0: Στην...
1: Και αυτό είναι πολύ καλό τέτοιο. Υπάρχει και τραγούδι του συγκεκριμένου που ονομάζεται Ρίτα.
0: Α, γιατί η άλλη Ρίτα που λέμε είναι.
1: Ναι, είναι... ναι, μας άφησε. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι που θα παίξει είναι πολύ καλό hint. Σαλ Ντα Βίντσι Περ Σέμπρε Σι, γιατί είναι και Ιταλοθρεμένο ο συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Τι άλλο θα κάνουμε πια. Όλα τα άστρα είναι συντονισμένα για να βγει ο Κωστής Μαραβέγιας σε πάρα πολύ λίγο.
0: Σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας στον Kiss 92,9 ο Κωστής Μαραβέγιας.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: 9 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει για τα καλά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και δεν θα μπορούσαμε να διανύσουμε καλύτερα την εκπομπή μας, δεν ξέρω πώς να το πω, από την παρέα που θα έχουμε τώρα μόλις, γιατί έρχεται να μας κάνει ποδαρικό στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας ο αγαπημένος σε όλους μας Κωστής Μαραβέγιας. Καλημέρα, Κωστή.
1: Buongiorno, amici, καλημέρα, φίλοι μου, καλή, αγαπημένο μου δίδυμο του ραδιοφώνου.
2: Buongiorno.
1: Τι κάνετε?
2: Come va, Κωστή?
1: Γιατί μου άνθρωποι, benissimo, signora, benissimo.
0: Ρε εσύ, Κωστή, σου έχει πει κανείς ότι έχεις πολύ ωραία ραδιοφωνική φωνή?
1: Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και πώς αλλιώς κιόλας,
2: τι δηλαδή. Τι λες, καλέ, θα έρθεις εδώ πέρα μια μέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί?
0: Μη μας πάρει την εκπομπή.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή.
1: Θα έρθω και θα είμαι διακριτικός εκεί στη γωνία να σας ακούω, να σας βλέπω, γιατί φαντάζομαι αυτά που δεν βγαίνουν και στον αέρα, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ακόμα πιο ωραία.
0: Ναι.
1: Περνάτε όμορφα εκεί.
0: Κάτι ξέρεις εσύ.
1: Είστε ωραίο παρεάκι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το λέω αυτό με όλη μου την καρδιά και την αγάπη, διότι έχετε μια ελαφρότητα και μια αμεσότητα που για μένα είναι το ζητούμενο σε οτιδήποτε ακούω. Είτε είναι μουσική, είτε ραδιόφωνο, είτε ταινία βλέπω, οτιδήποτε. Θέλω ειλικρίνεια, αμεσότητα και ταυτότητα αυτό.
0: Ευχαριστούμε
2: Κωστή,
0: πάρα πολύ.
2: Είσαι έτοιμος να παίξεις ένα παιχνίδι έτσι, γιατί δεν σε βγάλαμε τυχαία στην εκπομπή. Θέλουμε να παίξεις. Να ζήσει αυτή την εμπειρία.
1: Θα μου βάλει το αγαπημένο μου αυτό με το παιχνίδι γνώσεων του ενός λεπτού. Αυτό θα μου κάνετε.
2: Ναι.
0: Τύπου τέτοιο, αλλά ειδικά φτιαγμένο για σένα.
1: Όχι.
0: Ειδικά φτιαγμένο για σένα.
1: Ωραία. Δεν θα γίνω ρεζίλη δηλαδή.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Είναι 10 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις σε ένα λεπτό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Που έχουν να κάνουν με τη ζωή σου και θέλουμε να τσεκάρουμε κατά πόσο θυμάσαι τη ζωή σου.
1: Okay.
2: Πρώτον. Και δεύτερον, πες του όταν δεν θυμόμαστε μία απάντηση, τι λέμε.
0: Όταν κολλάμε σε μία απάντηση.
1: Το ξέρω. Ξέρω καλά το παιχνίδι, ξέρεις πώς θα στο αγαπημένο μου σημείο είναι αυτό.
0: Για να σε
1: απλά,
0: δω λοιπόν.
1: Φοβήθηκα ότι θα μου κάνετε ερωτήσεις γνώσεων και θα γίνω ρεζίλη πανελληνίως. Οπότε
0: όχι.
1: Το αποφύγαμε αυτό.
0: Πρόσεξε γιατί αν δεν θυμάσαι τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, ερωτήσεις που θα σου κάνουν, θα γίνεις πιο ρεζίλη γιατί αφορούν εσένα.
1: Όχι! Καλά, μπορώ να πω ό,τι θέλω βέβαια.
2: Κωστή, είσαι έτοιμος?
0: Έτοιμος.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
2: Πώς λέγεται το πρώτο συγκρότημα?
1: Εξάραγουι.
2: Ποιο είναι το νούμερο ένα τραγούδι στο Spotify?
1: Δικό μου.
2: Ναι.
1: Είναι το Φάρος.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σκορ που έχει σκοράρει στο FIFA?
1: 6-2.
2: Ποιο είναι το ντεμπούτο άλμπουμ σου?
1: Το Ραδιοπειρατή.
2: Σε ποια πόλη σπούδασε στην Ιταλία?
1: Στον Μπάρι τη Ιταλία. Buongiorno.
2: Ποιο είναι ο κρυφό σου καλλιτεχνικό πόθο εκτό από τη μουσική?
1: Σκηνοθέτης.
2: Πόσα άτομα είχε τελευταία συναυλία στο Μέγαρο?
1: 3.000.
2: Πώς πίνεις το μάτσα σου?
1: Δεν το πίνω πια.
2: Ντύθηκα καλά?
1: Ντύθηκα καλά, το πίνω γκλίτερ με σκιά.
2: Με ποιο τραγούδι άνοιξε την πρώτη σου συναυλία στο Μέγαρο?
1: Με το πρωτομαγιά της Σουής.
2: Την πρώτη συναυλία στο Μέγαρο, λέω. Την πρώτη.
1: Την πρώτη ever.
2: Ναι.
1: Την πρώτη που έχω κάνει ποτέ, το 15.
0: Έχασες, Κωστή, έχασες.
1: Έχασα, ρε παιδιά.
2: Κωστή, λοιπόν, άκουσε με καλά τώρα.
1: Βέβαια, να σας κάνω μια εξομολόγηση.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, παίζω αυτό το παιχνίδι με τα κινητά που μαντεύεις ερωτήσεις. Πώς λέγεται, πες βρες.
0: Πες βρες, βέβαια.
1: Ωραία, και είμαι στην ομάδα, εγώ με το Μοθωνέο.
0: Ναι.
1: Στην άλλη ομάδα είναι η Τόνια με ένα φίλο της.
0: Ναι.
1: Και μου σκάει ερώτηση σε μένα και στο Μοθωνέο, το Δημήτρη που είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: 10 τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια.
0: Τέλειο.
2: Τέλειο.
1: Βρήκαμε 4.
2: Τι λες, μωρέ. Λοιπόν.
1: Έπαθα πανικό. Έπαθα πανικό και σοκαρίστηκα που είχε δικιά ερώτηση για μένα και δεν τα βρίσκα. Δεν είναι μόνο ότι έχω κάνει.
2: Πρέπει να του πούμε τι έχασε.
0: Μισό λεπτό. Κωστή, αγχώθηκες πραγματικά τώρα, αλήθεια?
1: Αυτό με τον χρόνο κάτι μου σκάει που πανελλήνει. Γιατί
0: τελικά,
1: πάντα δεν προλάβαινα.
0: Είδες τελικά, ναι, όλοι το παθαίνουν με, με το που ακούν το τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Λοιπόν, από κάτω παθαίνουν τρέλα.
2: Λοιπόν, για πες, λοιπόν, τι το μεγαλύτερο σκορ που έχει σκοράρει στο FIFA είναι 7-2, όχι 6-2. Ήσουν πολύ κοντά, αλλά δεν πειράζει, το έχασες.
1: Ναι.
2: Και το μάτσα λάτε σου το πίνεις με γάλα αρακά, μισό γάλα αρακά, μισό νερό.
0: Ήου.
1: Ναι, αλλά έχω να πει όλα τα παιδιά μάτσα λάτα να πούμε ένα χρόνο τώρα.
2: Τέλος πάντων. και το τραγούδι με το οποίο άνοιξες την πρώτη συναυλία στο Μέγαρο ήταν το Dictator.
1: πρώτη συναυλία στον Μέγαρο ever το 15.
2: Ναι.
0: Εξακολουθεί να μην το θυμάστε.
2: Εξακολουθεί να μην το θυμάται. Λοιπόν, Κωστή.
1: Δεν είχα το 15, δεν είχα βγάλει το δίσκο. Λοιπόν, εδώ χάνεις εσύ τη ζωή, πρέ.
2: Ναι, λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Κωστή, ναι. Θα δώσουμε στους ακροατές που μας ακούνε μέσω Viber. Ναι. Ετοιμάστε τα δαχτυλάκια σας για το Viber 6942-929-929. Τρεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που έχει στη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Μέγαρο.
1: Πολύ χαίρομαι. Ναι, χαίρομαι πολύ που θα είναι ακροατές σας, γιατί είναι ωραίοι οι τύποι.
0: Λοιπόν,
1: αυτούς που ακούω και βγάζω στον αέρα, τους αγαπώ. Μ' αρέσουν πολύ.
0: Τρεις διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, ειδικά για τον Kiss 92,9, με πολύ αγάπη από τον Κωστή Μαραβέγια για τη συναυλία του στον κήπο του Μεγάρου τη Δευτέρα το βράδυ. Αρκεί αυτή τη στιγμή να στείλετε στο 6942-929-929 στο Viber Μαραβέγιας, ονοματεπώνυμο
2: και email.
0: Και email.
2: Και ένα email για να σας στείλουμε τις προσκλήσεις.
0: Μαραβέγιας, ονοματεπώνυμο και email. Το στέλνετε στο Viber τώρα, 6942-929-929, και τρεις διπλές.
2: Τρεις διπλές.
0: Τρεις διπλές για τον αγαπημένο μας Κωστή Μαραβέγια για τη συναυλία στο Μέγαρο τη Δευτέρα. Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις.
1: Γεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ και χαίρομαι πολύ όταν φίλοι κάνουμε μαζί πράγματα. Και έχω να πω και ένα τελευταίο σχόλιο που δόθηκε χθες ένα ντοκιματέρ που έβλεπα για τους New York Knicks στο μπάσκετ που αγαπώ πολύ επίσης. Ένα άθλημα που πήραν πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Οι τρεις βασικοί της πεντάδες ήταν φίλοι από το σχολείο στη Βιλανόβα και από το Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ
1: μάλιστα. Ομάδα και πήρα το πρωτάθλημα.
2: Βέβαια,
1: οπότε ζήτω οι παρέες.
2: Για να είμαστε εμείς φίλοι από το σχολείο με τον Αργύρι, θα έπρεπε να γεννηθεί το 1821.
1: Δεν έχει σημασία. Είστε φίλοι καρδιακοί. Όταν είσαι φίλος καρδιακός, είναι άχρονο αυτό. Είναι για πάντα.
0: Έτσι, μπράβο. Πες τα, Κωστή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Κωστή, κρατάμε την υπόσχεσή σου ότι μια μέρα θα έρθεις από το στούντιο, ναι.
1: Εννοείται, με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αμεσότατα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Γεια.
3: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 9:25 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Μόλις είμαστε χαρούμενοι που ήταν ο Κωστής εδώ πολύ.
1: Πολύ χαρούμενοι. Και πόσοι στείλατε, παιδιά, στο Viber? Τους κλήρωσα εγώ τους νικητές. Τρία άτομα, μια χαρά. Θα περιμένετε σήμερα στο mail σας να σας έρθουν οι προσκλήσεις.
0: Έχουν ενημερωθεί ήδη. Μπράβο, παιδιά. Και μπράβο και στον Κωστή που μας έδωσε προσκλήσεις. Τι ωραία.
1: Ευχαριστούμε τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι καλές ειδήσεις.
1: Οι καλές ειδήσεις.
0: Τα καλά νέα της ημέρας. Πάμε τώρα στα κακά νέα της ημέρας. Γιατί τα κακά νέα μιας μέρας μας αρχίζουν και μας καταβάλουν. Δεν είμαστε όλοι εκτεθειμένοι απέναντι στο ίντερνετ.
1: Βάλομαι από παντού, Αργύρι. Βαλόμαστε. Μόνο κακά νέα μαθαίνω.
0: Βαλόμαστε όλοι από παντού και πάμε να συζητήσουμε λίγο γιατί μας καταβάλει αυτή η έκθεση στις κακές ειδήσεις. Γιατί η εποχή είναι τέτοια.
1: Που πουλάει καταρχάς η κακή είδηση.
0: Αυτό μην το συζητήσουμε. Το τι έχουμε δει.
1: Τι έχουν δει τα μάτια μας.
0: Με βαθιές λεπτομέρειες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν αποφεύγουν πλέον να ελέγχουν το κινητό τους αμέσως μόλις ξυπνήσουν για να δουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Παλιά ξυπνάγαμε και λέγαμε: α, έχουμε το σκρολάρισμα στο κινητό. Μπορώ πολύ εύκολα να ενημερωθώ. Που να ξέραμε ότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Γιατί το πρώτο πράγμα που βγαίνει πια είναι οι κακές ειδήσεις. Όχι επειδή συμβαίνει κάτι, αλλά επειδή συμβαίνουν τα πάντα ταυτόχρονα. Πολλοί περιγράφουν αυτή την εμπειρία ως ένα συνεχή καταράκτη αρνητικών ειδήσεων. Η εμπειρία αυτή δεν είναι καθόλου μεμονωμένη. Σύμφωνα με έκθεση ψηφιακών ειδήσεων του 2025 σε ένα Ινστιτούτο, το 69% των Καναδών αποφεύγει να ενημερώνεται τουλάχιστον περιστασιακά. Παγκοσμίως, σου λέει, το ποσοστό αυτό φτάνει το 40%. Τεράστιο μιλάμε το ποσοστό, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο Αλίτσε Σέμι τώρα, ερευνητής αναπτυξιακής ψυχολογίας, υποστηρίζει ότι η κόπωση από τις ειδήσεις δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι ότι βαριόμαστε να σκρολάρουμε, είναι η αδυναμία.
1: Να διαχειριστούμε όλες αυτές τις ειδήσεις, ρεσί. Δεν είναι ο εγκεφαλός μας φτιαγμένος να λαμβάνει τόσο πολύ πληροφορία και τόσο πολύ αρνητική πληροφορία. Και γίνονται, πάντα γινόντουσαν πράγματα στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά ο κόσμος έγινε κακός. Απλά τώρα τα μέσα είναι τόσα πολλά, η πληροφορία διαδίδεται σε κλάσματα δευτερόλεπτα. Οπότε ξαφνικά παίρνεις από όλες τις μεριές του κόσμου ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.
0: Εγώ θα το φέρω στο σήμερα και στην εκπομπή μας. Όταν μία μέρα η σκαλέτα μας εδώ έχει 2, 3, 4 ή έστω και 2 θέματα παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι κάποιες ειδήσεις ζόρικες για την ακρίβεια,
1: για τα πρόστιμα, τα τέτοια.
0: Με επηρεάζει.
1: Εμένα
0: δεν έχω κέφι να τις πω ή όταν τις λέω με ρίχνει. Οπότε φαντάσου να ξυπνάς το πρωί και να κάνεις scroll και να βλέπεις μόνο αρνητικές ειδήσεις. Από δολοφονίες και τέτοια μέχρι οτιδήποτε.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω με το που ξυπνάω.
0: Τι βλέπεις?
1: Ανοίγω το TikTok και βλέπω το πολύ ωραίο For You μου, το οποίο θα με στείλει στην κόλαση.
0: Είσαι ήδη στην κόλαση και δεν το ξέρεις με το For You που έχεις.
1: Μαζί σου εδώ είμαι σίγουρα στην κόλαση.
0: Δεν σου φτάνει που τα βλέπεις εσύ και είσαι βαθιά χωμένη στην κόλαση. Μου τα στέλνεις και εμένα. Είσαι ήδη στην κόλαση και δεν το ξέρεις με το For You που έχεις.
1: Μαζί σου εδώ είμαι σίγουρα στην κόλαση.
0: Δεν σου φτάνει που τα βλέπεις εσύ και είσαι βαθιά χωμένη στην κόλαση. Μου τα στέλνεις και εμένα.
1: Αυτό με το περιστέρι που σου έστειλα

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss και μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τις αποκλειστικές αστρολογικές προβλέψεις.
1: Διαβάζω τώρα εδώ, διαβάζω και φρύτω.
0: Έχει ανοίξει τους χάρτες, έχει ανοίξει τις γυάλινες σφαίρες του. Εδώ πέρα μασάει φύλλα, μαϊντανόμα σας. Δεν κάνει, δάφνη μασάνε.
1: Άνηθο. Ο άνηθος είναι ο καλύτερος για τα ζώδια.
0: Να σου φέρω μετά ένα τέτοιο να κάνεις τα δόντια σου, γιατί κολλάει ο άνηθος. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Teddy Swims, David Guetta και τον Zenai. Gone.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεοράσεις.

0: Τηλεόραση Skidoz 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και
1: πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι
0: όνειρο.
1: Ήξερες ότι, Αργύρι μου, ότι ο ιατρικός λόγος που το Facebook είναι μπλε.
0: Ιατρικός.
1: Είναι ιατρικός ο λόγος που το Facebook είναι μπλε. Από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του στο φοιτητικό δωμάτιο του Harvard μέχρι και σήμερα, που αποτελεί το παγκόσμιο κολοσσό της Meta, το Facebook, έτσι.
0: Η καταστροφή μας.
1: Το κυρίαρχο χρώμα της πλατφόρμας παραμένει έντονο χαρακτηριστικό μπλε.
0: Ναι.
1: Αν ρωτήσει κανείς έναν ειδικό marketing ή της ψυχολογίας των χρωμάτων, θα αναλύει για ώρες το πώς το μπλε εκπέμπει εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σταθερότητα και επαγγελματισμό. Και όμως η πραγματικότητα πίσω από αυτή, από αυτή την επιλογή είναι πολύ πιο απλή. Ανθρώπινη και κατά κύριο λόγο βιολογική. Το Facebook είναι μπλε για τον απλούστατο λόγο ότι ο δημιουργός του, ο Mark Zuckerberg, είχε χρωματοψία. Το πλούσιο χρώμα του Zuckerberg λοιπόν είναι το μπλε. Η αποκάλυψη αυτή έγινε από τον ίδιο τον Mark Zuckerberg σε μια παλαιότερη αλλά εμβληματική συνέντευξή του στο περιοδικό The New Yorker. Όπως εξήγησε, πάσχει από δευτερανομανία. Το ξέρεις εσύ ότι υπάρχει δευτερονομανία.
0: Σπαλωνοβαγγελό Δημητρό, τέτοιος Δημητρό.
1: Μία μορφή αχρωματοψίας που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσει το μάτι της αποχρώσης του κόκκινου και του πράσινου.
0: Είπε να βάλει μπλε.
1: Ναι, σου λέει ότι το μπλε το βλέπω καλά, είναι ένα χρώμα που μου αρέσει, οπότε τι θα κάνω, θα το βάλω στο Facebook.
0: Και μας σημάδεψε.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε Britney Spears και Baby One More Time εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Άμα λέω εγώ ότι βλέπω τα ζώδια και φρύτω, να μ' ακούτε. Η Σελήνη σου λέει στον Παρθένο: αυξάνει την ανάγκη για οργάνωση, όμως το βραδινό τετράγωνο με τον ουρανό φέρνει νευρικότητα και απρόπτα.
1: Έλεος πάλι.
0: Πάρτε ομπρέλα και ξεκινάμε. Φίλε Κριέ, σήμερα δεν είναι η μέρα για βιαστικές κινήσεις, αλλά για στοχευμένη διόρθωση λαθών και πρακτική διευθέτηση θεμάτων που σχετίζονται με εργασία ή καθημερινότητα.
1: Ταύρε μου, είναι μια μέρα που μπορείς να βάλεις σε τάξη προσωπικά σχέδια και να ασχοληθείς με δραστηριότητες που σε βοηθούν να νιώσεις ασφάλεια.
0: Διδυμάκια μου, καλά συνάδελφοι, σήμερα Παρασκευή. Η σκέψη μας είναι πρακτική, αλλά το μυαλό μας τρέχει γρήγορα. Κάτι που μπορεί να μας κουράσει ψυχικά.
1: Καρκίνε μου, νιώθεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις πληροφορίες και να κινηθείς πιο πρακτικά σε ζητήματα που σε είχαν μπερδέψει.
0: Λιονταράκια μου, η Σελήνη στον Παρθένο σας καλεί να δείτε πιο προσεκτικά τα οικονομικά σας και να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες που συνήθως αγνοείτε.
1: Παρθένε μου, βρίσκεσαι στο επίκεντρο της ημέρας και νιώθεις την ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο της καθημερινότητάς σου. Η ενέργεια σε βοηθά να οργανώσεις, να τακτοποιήσεις και να διορθώσεις λεπτομέρειες.
0: Φίλε Ζυγέ, η Παρασκευή είναι μια μέρα που σε οθεί να κλείσεις εκκρεμότητες παρασκηνίου και να αποφύγεις την υπερβολική κοινωνική έκθεση.
1: Σκορπιέ μου, η Σελήνη στην Παρθένο σε βοηθά να στραφείς σε στόχους και σχέδια που θέλεις να εξελίξεις μέσα από συνεργασίες και κοινωνικές επαφές.
0: Οξοτάκια μου, η Παρασκευή σας καλεί να οργανώσετε στόχους και να δείτε με ρεαλισμό τι μπορεί να προχωρήσει και τι χρειάζεται διόρθωση.
1: Εγώ και ρε μου, είναι μια μέρα που μπορείς να ασχοληθείς με σπουδές, νομικά θέματα ή σχέδια ταξιδιών και να βάλεις γερά θεμέλια.
0: Υδροχοάκια μου και ζωή, η Σελήνη στον Παρθένο σας σωθεί να ασχοληθείτε με οικονομικά τρίτων, οφειλές ή βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα που χρειάζονται ξεκαθάρισμα.
1: Δεν με νοιάζουν τα οικονομικά των τρίτων. Ψαράκια μου, είναι μια μέρα που οι επαφές σου δοκιμάζονται αλλά και εξελίσσονται μέσα από ρεαλισμό. Το βράδυ μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές στις συνεργασίες ή σχέσεις, δημιουργώντας μια ένταση αλλά και ξεκαθαρίσματα.
0: Έτσι ακριβώς. Αναταραχές συμβαίνουν στα ζώδια. Προσοχή.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, να θυμάστε ότι 19 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, ο Kiss 92,9 και η αγαπημένη εδώ του Kiss Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα με την Inventors, ζωντανά από τις 6 ως το απόγευμα ως τις 8, στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Θα είναι εκεί και θα σας περιμένει.
1: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γιάννεσαι σύμφωνα με τις ανάγκες σου και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Γίνετε κι εσείς λοιπόν VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου, σήμερα. Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
0: Η αγαπημένη μας Χριστίνα Γιαννοπούλου θα είναι εκεί με κέφι και υπέροχες μουσικές, όπως πάντα παίζουν εδώ στο Kiss 92,9. Αυτά ήταν λοιπόν, παιδάκια μου, για σήμερα τα νέα. Κάπως έτσι κλείνει η εβδομάδα εδώ στο Kiss 92,9 και το αγαπημένο σας Breakfast Show. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Έρχεται τώρα, μη φύγετε από εδώ. Έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Όπως επίσης και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα θα δώσουν και δεύτερο Kiss Fuel Pass.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι ήμασταν για να σας αφήσουμε έτσι για το Σαββατοκύριακο με μια γλυκιά ανάμνηση και θα τα πούμε τη Δευτέρα 7 η ώρα ντάν εδώ.
0: Περάστε υπέροχο το Σαββατοκύριακο λοιπόν και ραντεβού τη Δευτέρα στις 7 η ώρα ντάν εδώ για να διανύσουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Χαρείτε το, χαρείτε το!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Εμείς δεν είμαστε ποτέ εκτός έρωτα. Είμαστε πάντα in love.
0: Πού με είσαι in love εσύ?
1: Εγώ είμαι in love με τρία πράγματα. Με το Χωσέ.
0: Με το φαΐ.
1: Με το φαΐ και με τον ύπνο στο ζεστό μου κρεβατάκι.
0: Αν νόμιζα που... θα λέγεις με το γυμναστήριο. Ανέκδοτο. Ένα όνομα.
3: Ξενοφόντα.
1: Μια πόλη.
3: Ξυλόκαστρο.
0: Μια δουλειά του σπιτιού.
3: Ξεσκόνισμα.
1: Ένα χρώμα μαλλιών.
3: Ξανθώ.
0: Το μάθαινε ο Χάρι Πότερ στο Hogwarts. Το βασικό υλικό για έπιπλα.
3: Ξύλο.
1: Τι έκανε ο Χάρι Πότερ στο Hogwarts? Έλα, μια ευκαιρία έχεις.
0: Έλα, τι έκανε?
1: Από ξύ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν γίνεται. Ξόρκια, μωρέ, έκανε. Ξόρκια.
3: Δεν πειράζει. Αργυρί, 40 μέρες κρατάει. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε αρχή ακόμα. Περιμένω άλλες 37 να μου εύχεστε.
1: Έχει γίνει μια έρευνα που σου λέει ότι η Gen Z πλέον προτιμάει να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της σε ένα σούπερ μάρκετ. Άκουσε με τώρα.
0: Για πες.
1: Επειδή έχω δουλέψει και 9 χρόνια σε σούπερ μάρκετ, έτσι, και έχω δει τα πάντα.
0: Ναι, αλλά οι ιστορίες που μου έχεις πει από το σούπερ μάρκετ που δούλευες έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν σου έχω πει τις ιστορίες που έχουν να κάνουν με τον έρωτα.
0: Πελάτες μεταξύ τους ερχόντουσαν στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, καλέ, ξέρεις πόσοι έχουν γνωριστεί μέσα σε σούπερ μάρκετ? Δεν έχω δει εγώ έρωτες να γεννιούνται μπροστά από ένα ράφι με χλωρίνες.
0: Μπροστά στις χλωρίνες.
1: Ξέρεις πόσο μου την πέφτανε πίσω στο σούπερ μάρκετ? Κάτι ωραία παππούδια 90 χρονών. Μούρλια, δεν φαντάζεσαι.
0: Αν είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ για να βρω τον έρωτα της ζωής μου, να πάω ζωή.
1: Εσένα δεν θα γίνει τίποτα, μην αγχώνεσαι. Στο ράφι θα μείνεις μαζί μου. Στο ράφι με τις χλωρίνες θα ρεύουμε και δύο. Φυσικά και έρθει η ώρα να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, με δόξα και τιμή, η Χριστίνα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκεί σ' άκουγες όλη μέρα για να πάρεις όλες τις απαντήσεις.
0: Εχθές.
4: Κοίτα, άκουγα, αλλά δεν τη σημείωνα.
0: Ποια είναι η βαθύτερη λίμνη του κόσμου?
4: Βαϊκάλη.
0: Ποιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης γράφτηκε από τον Ιωάννη στο νησί της Πάτμου?
4: Αποκάλυψη.
0: Ποια ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney που κυκλοφόρησε το 1937?
4: Χιονάτη και Φτανάνη.
0: Πόσο κάνει 98-34?
4: Ωραία, παιδιά, μαθηματικά πρωί-πρωί.
1: Αργύρι μου, εσένα που φοβάσαι πάρα πολύ τους λογοκέφαλους και μας έχει ζαλίσει.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Σου λέει ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι η περιβελλοντική οργάνωση IC.
0: Πες λίγο τώρα, τι γίνεται, με ενδιαφέρει πολύ.
1: Όπως ανέφερε η υπεύθυνη επικοινωνίας οργάνωσης, Αναστασία Χαρίτου, τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί σε περιοχές όπως η Κάλυμνος και η Κύπρος αφορούσαν περιπτώσεις που οι άνθρωποι προσέγγισαν ή τάισαν τα ψάρια σε ρηχά νερά. Γενικότερα όμως δεν επιτίθονται σε λουόμενους.
0: Δεν έχουμε μιλήσει εμείς για την Κάλυμνο και για την Κύπρο. Εμείς έχουμε μιλήσει για τη Βάρκιζα.
1: Βρείτε
0: μου την Αναστασία Χαρίτου να τη βγάλω στον αέρα. Έχω ενστάσεις. Θέλω να τη ρωτήσω. Θέλω το τηλέφωνό της. Και αν δεν βρείτε την κυρία Αναστασία Χαρίτου, να μου βρείτε
1: ένα
0: την λουόμενη. Την κυρία που τη δάγκωσε στη Βάρκιζα. Ράματα έκανε.
1: Ράματα.
0: Φοβάμαι.
1: Θέλω να σου πω ότι η αδερφή μου μέχρι και να φύγει από το σπίτι, ναι, στο κρεβάτι, όταν ξαπλώναμε, κούναγε για να την πάρει ο ύπνος στα πόδια της, δεξιά-αριστερά, συνέχεια. Δηλαδή, γινόταν σεισμό στο κρεβάτι για να την πάρει ο ύπνος.
0: Όντως. Εγώ στο κρεβάτι, όταν ήμουν μικρότερος, για να κοιμηθώ, έκανα γέφυρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αλήθεια, έκανα γέφυρα.
1: Έκανε γέφυρα πριν κοιμηθεί ή για να σε πάρει ο ύπνο.
0: Για να με πάρει ο ύπνο.
1: Και σε έπαιρνε ύπνο σε στάση γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε σαν το τσουβάλι
0: και
1: κάτω.
0: Μετά,
1: το
0: για να κοιμηθώ, μου άρεσε να είμαι ο κλαδόν.
1: Ερήσει αργύρι, σαν το παιδάκι του εξορκιστή, σε φαντάζομαι. Να μπω στο δωμάτιό σου και να σε δω σκεπασμένο με σεντόνι. Γέφυρα, μία τεράστια. Απαναγία μου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το MotoGP επιστρέφει στο ιστορικό Μπρνό για το Grand Prix της Τσεχίας από σήμερα, ημέρα δοκιμών, έως τις 21 Ιουνίου. Το τριήμερο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η μάχη στην κορυφή αρχίζει να παίρνει νέα μορφή μετά τον Μπάλατον. Στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Ξημερώματα Σαββάτου, οι αγώνες Σκωτία-Μαρόκο και Βραζιλία-Αϊτή. Νωρίς το πρωί, η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Αύριο Σάββατο θα διεξαχθεί το 8ο Arta Run Night 1881. Με αγώνες 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 800 μέτρων, αλλά και το πρώτο Χίος Night Run με αγώνες 21, 10 και 5 χιλιόμετρων.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Τι είναι Aosmo και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
16: Γερμανία.
14: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Καλημέρα και καλώς ήρθε στην πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και κάπου εδώ όλα δείχνουν έτσι λίγο πιο φωτεινά, πιο όμορφα. 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's now και αυτό είναι το Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και σήμερα το πρόγραμμα έχει μόνο καλά vibes. Δίνω λοιπόν την έναρξη των 92 λεπτών non-stop μουσικής χωρίς καμία διακοπή.

Kiss at Work, 90s to Now, όλες οι επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss, Παρασκευή 19 Ιουνίου και σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά, παιδιά, την τεχνολογία του μέλλοντος από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα. Ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου εκπέμπουν ζωντανά από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, παρέα με την Inventor. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες, προσφέροντας ιδανική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν και το αποδεικνύουν τα εκατοντάδες άτομα που έχουν ήδη μοιραστεί τις δικές τους εμπειρίες και αξιολογήσεις. Ραντεβού λοιπόν σήμερα στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου, και τώρα πάμε για να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Κάθε μέρα λοιπόν στις 10 το πρωί μέσα από εδώ, από το Kiss at Work, αλλά και στις 5 το απόγευμα στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, σας προσφέρουμε αυτό το δώρο της καθημερινότητας που λέω εγώ. Οπότε για πάμε να ακούσουμε τους 3 τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 5, 2, 3.
0: Αν τελειώνει λοιπόν η πινακίδα σας σε 5, 2, 3, είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο όνομά σας, καλέστε με στα επόμενα 5 λεπτά στο 210 80 50 000.

92,9 σε όλες οι επιτυχίες 90 στην ΑΟ και σήμερα δυστυχώς δεν βρέθηκε ακροατής με τους αριθμούς που ψάχναμε στην πινακίδα. Αλλά η μέρα έχει ακόμα δρόμο. Δεν θέλω να στεναχωριέστε γιατί στις 5 το απόγευμα ο Κις και η Ελίν σας δίνουν ξανά την ευκαιρία να κερδίσετε, να διεκδικήσετε, πιο σωστά θα το πω, το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Οπότε όπου κι αν είστε, στο γραφείο, στο δρόμο ή στην επιστροφή, κρατήστε τον Kiss πολύ δυνατά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι η Ελίν φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων. Unlimited Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυβδη βενζίνη από την Ελίν για κορυφαίες επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, πάντα με την αξιοπιστία της Ελίν. Σε λίγο θα μιλήσουμε για νέα έρευνα που αποκαλύπτει ένα απρόσμενο χαρακτηριστικό που σύμφωνα με τους ειδικούς μαρτυρά υψηλή νοημοσύνη. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με βαθμούς ή πτυχία.

είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Πιστεύετε ότι η ιδιοφυΐα φαίνεται μόνο από τους βαθμούς, τα πτυχία ή το IQ? Γιατί οι ειδικοί λένε πως υπάρχει ένα απρόσμενο χαρακτηριστικό που συναντάτε συχνά στους ανθρώπους με υψηλή νοημοσύνη. Και αυτό είναι η περιέργεια. Αυτή η ασταμάτητη ανάγκη να ρωτάς γιατί, να ψάχνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, να διαβάζεις για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά σου και να χάνεσαι για ώρες σε ένα θέμα που σου κίνησε έτσι το ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, οι άνθρωποι που διατηρούν έντονη πνευματική περιέργεια τείνουν να μαθαίνουν πιο εύκολα, να προσαρμόζονται καλύτερα στις αλλαγές και να βρίσκουν πιο δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Αν είσαι ήδη στον δεύτερο καφέ, αν ψάχνεις για το τι θα κάνεις το Σαββατοκυριακό ή αν απλώς μετράς αντίστροφα, είσαι στην καλύτερη παρέα. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s now. Και κάπου εδώ η Παρασκευή έτσι αποκτά επίσημα άλλο vibe. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. 92,9, this is Kiss. Are you ready?

0: Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω πως τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες όμως 6 θα τις ακούτε ηχογραφημένες και θα παίζουν από 1 κάθε ώρα στον αέρα του Kiss μέχρι τις 8 το απόγευμα. Το κάνουμε αυτό, παιδιά, για εσάς, για να σας έχετε πιο φρέσκες και να είστε έτοιμοι για ένα έτσι πιο βήμα πιο κοντά στα 1000 ευρώ.
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss και πάμε να μιλήσουμε για άστρα και ζώδια, γιατί την Κυριακή έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, 5 ζώδια αναμένεται να νιώσουν την ενέργεια πιο έντονα από όλα τα υπόλοιπα. Για πάμε να τα δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Οι καρκίνοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ξεκινά η δική τους εποχή με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι κρύοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους κρατά στάσιμους και να κάνουν το επόμενο βήμα. Οι ζυγοί μπαίνουν σε μια φάση ξεκαθαρισμάτων και συμφιλιώσεων. Οι εγώκεροι βλέπουν τις σχέσεις και τις συνεργασίες τους να έρχονται στο προσκήνιο. Και τέλος, τα ψαράκια φαίνεται πως μπαίνουν σε ένα έτσι καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, ταξίδια και γνωριμίες. Βέβαια, να σας πω, είτε πιστεύετε στα ζώδια είτε όχι, το θερινό ηλιοστάσιο είναι πάντα μια έτσι καλή αφορμή για ένα restart. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά εδώ στον Kiss με περισσότερες 90's Now επιτυχίες.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Επιμένει.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα πληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
11: Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου.
3: Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και ετοιμαστείτε για το απόλυτο live. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις τον The Weeknd live στις 5 Σεπτεμβρίου στη Λισαβόνα. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, 3 για νυχτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Όλα πληρωμένα και ερασμένα από εμάς για εσάς. Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα, μη χάνετε χρόνο, στο site μας kiss929.gr. Δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει περισσότερο έτσι με βίντεο κλιπ του The Weeknd.
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Άλλη μία εβδομαδούλα έτσι ολοκληρώσαμε παρέα εδώ στο Kiss at Work. Από Δευτέρα μέχρι σήμερα, παιδιά, περάσαμε φανταστικά, πανέμορφα θα πω. Η παρέα μας μεγαλώνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και χαρούμενη γι' αυτό. Έρχεται τώρα για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκηνα με όλες τις επιτυχίες 90's Now, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε ωραίες στιγμές, να ξεκουραστείτε, να κάνετε και κάτι έτσι για εσάς. Και τη Δευτέρα ξανά εδώ στις 10 το πρωί μετά το Breakfast Show από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το MotoGP επιστρέφει στο ιστορικό Μπρνό για το Grand Prix της Τσεχίας από σήμερα, ημέρα δοκιμών, έως τις 21 Ιουνίου. Το τριήμερο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η μάχη στην κορυφή αρχίζει να παίρνει νέα μορφή μετά τον Μπάλατον. Στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Ξημερώματα Σαββάτου, οι αγώνες Σκωτία-Μαρόκο και Βραζιλία-Αϊτή. Νωρίς το πρωί, η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Αύριο Σάββατο θα διεξαχθεί το 8ο Arta Run Night 1881. Με αγώνες 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 800 μέτρων, αλλά και το πρώτο Hios Night Run με αγώνες 21, 10 και 5 χιλιόμετρων.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
7: Κουγκουρό.
6: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
5: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Καλώς τους, καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στον 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργά και να πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 θα το καταυχαριστηθούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα 1000 ευρώ, θέλω να σας πω ότι τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ της Δευτέρας θα τις μάθετε την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Κάθε ώρα θα σας λέει 4 απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, τις υπόλοιπες 6 θα τις ακούτε ηχογραφημένες. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 2. Είμαι η Μαρία Γεωργά και να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Γιατί παιδιά, άλλοι ψάχνουν φίλτρα. Εσείς απλά ρωτάτε τον δερματολόγο ή τον πλαστικό σας. Ζαρτό και το αποτέλεσμα δεν κρύβεται, απλά φαίνεται. Θα σας το λένε όλοι δηλαδή όταν τα χρησιμοποιείτε. Θέλω να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα κάνουμε και τον διαγωνισμό μας. Γιατί είπαμε, σας έχω στα όπα όπα και σήμερα διαγωνισμό Ζαρτό σε πολύ λίγο. Καλή διασκέδαση.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Τώρα, παιδιά, αν έχετε μικρά που τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους, μικρά παιδιά και φυσικά τα αδέρφια μεταξύ τους, όταν τσακώνονται, να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου κακό. Και από ό,τι διαβάζω έρευνες, οι συνηθισμένες διαφωνίες ανάμεσα σε αδέλφια μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες για τη ζωή. Τώρα, το δύσκολο είναι για εμάς τους γονείς, όταν τα βλέπουμε να τσακώνονται, που καμιά φορά εμπλεκόμαστε, αλλά μάλλον πρέπει να τα αφήσουμε, γιατί μέσα από τις μικρές καθημερινές συγκρούσεις μαθαίνουν, λέει, να επικοινωνούν καλύτερα, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να διαπραγματεύονται και να λύνουν προβλήματα. Προσοχή, δεν μιλάμε φυσικά για συνεχείς και τοξικούς καυγάδες. Το κλειδί είναι οι διαφωνίες έτσι να λύνονται με υγιή τρόπο, γιατί τελικά ακόμα και ένας μικρός αδελφικός καυγάς, ρε παιδί μου, μπορεί να κρύβει ένα σημαντικό μάθημα ζωής.

0: Lonely No More στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και εμείς έτσι Παρασκευή, καταλαβαίνετε τώρα, κλείνουμε τα μάτια και σκεφτόμαστε ωραίες εκδρομές και που σας στέλνουμε φυσικά. Μπαίνετε στο Instagram και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity, με πισίνα στο δωμάτιο παρακαλώ. Τι έτσι και έτσι θα σας έχουμε το νέο διαμάντι της Θεσπρωτείας. Σίβωτα Sunside Serenity σας προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και μοναδικές αποδράσεις στις μαγικές παραλίες των Σιβώτων, αλλά και σε παξούς αντίπαξους. Αν πάτε εκεί, παιδιά, θα περάσετε φανταστικά. Οπότε, σίβωτα sunsite.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Και θέλω να σας πω φυσικά ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία!
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP. Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
12: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
13: Γιόρν!
11: Τι!
13: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

κορυφαία και super sexy Jennifer Lopez και on the floor στο 92,9 Kiss. Καλώς τους και πάλι εδώ, είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2 παρέα. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι οι φετινοί νικητές του Best of the Best Hotels αντιπροσωπεύουν τις κορυφαίες επιλογές εκατομμυρίων ταξιδιωτών που έμειναν, έζησαν και αφιέρωσαν χρόνο για να γράψουν κριτικές για αυτά τα καταλήματα. Δεν μπορώ όμως να μην σας πω για την πρωτιά. Την πρωτιά λοιπόν στη λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, σύμφωνα με το TripAdvisor, κατακτά το GH Universal Hotel στο Μπαντούγκ της Ινδονησίας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το εκπληκτικό αυτό κτίριο σε αναγεννησιακό έτσι στυλ προσφέρει πολυτέλεια, άνεση, ενώ οι τιμές των δωματίων ξεκινούν από μόνο 40 ευρώ τη βραδιά. Δεν μπορούσα να μην σας το πω αυτό, οπότε το ψάχνουμε όλοι, παιδιά, στο Google. 40 ευρώ τη βραδιά και είναι και το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Εδώ το αφήνεις έτσι αυτό. GH Universal Hotel στην Ινδονησία.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και εσείς με τα πελτέμια παιδιά να συνεχίζουν να κυριαρχούν και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε, συμβάλλοντας στη διατήρηση των ήπιων θερμοκρασιών στα ανατολικά, αλλά αυξάνουν παιδιά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Οπότε πάρα πολύ προσοχή. Η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα κοιμανθεί μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη επίσης. Αλλά θα ευχαριστηθούμε τα μπανάκια μας και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, έτσι να το ευχαριστηθούμε, να αλιαστούμε, να δροσιστούμε, αλλά πάρα πολύ προσοχή με τις φωτιές. Πάμε για break και επανερχόμαστε.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
10: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
21: Λίγες άκουσα.
14: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
21: Υγροποίηση.
14: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
21: 1914.
14: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
21: Το υγροποίηση και το 1914.
22: Τα βασικά άκουσες.
14: Τα βασικά άκουσες.
12: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και έχουμε πει ότι βάζουμε όλοι το χεράκι μας για αυτό το θέμα, για αυτόν τον σκοπό, για τα 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά να μπουν γρήγορα στη τσέπη και ακόμα καλύτερα τώρα και λίγο πριν τις διακοπές, λίγο πριν το καλοκαίρι, τα μάμ θα πάει παιδιά. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Να θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα. Σας περιμένω και σε πολύ λίγο έχουμε και τον διαγωνισμό Ζάρτο.

Ο Ετσίραν στο 92,9 και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό μας τον καταπληκτικό για να είμαστε πολύ ωραία κουκλάκια ζωγραφιστά και το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα γιατί κρατάνε αυτές οι κρέμες. Αλλά αυτό το αντιλιακό, παιδιά, μυρίζει φανταστικά. Τώρα αυτό φοράω. Δερμοκαλλυντικά ζωγραφιστά λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα στέλνετε μήνυμα στο Viber μας το 6942-929-929 για να κερδίσετε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα. Φυσικά γράφετε το ονοματεπώνυμό σας αμέσως μετά ζωτό, ονοματεπώνυμο, περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία. Και θέλω να σας πω, αν θέλετε να χαρίζετε έτσι στον εαυτό σας κάτι ξεχωριστό, ούτως ή άλλως απολαμβάνετε τα ζωτό. Diamond Luxurious Cream εμπλουτισμένη με διαμάντια, κολαγόνο και επιδερμίδα γίνεται πολύ πολύ λία και νεανική. Και φυσικά Sun Protection Cream με SPF 50+, εξασφαλίζεται καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

0: Έλα Νηφιώνα και Monday Morning στο 92,9 εκεί. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εν τω μεταξύ, χαίρομαι πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα και έτσι ευχαριστιέστε πάρα πολύ με τα ωραία πράγματα που σας ετοιμάζουμε. Όπως ακόμα κάτι πολύ πολύ ωραίο, πολύ πολύ σημαντικό. Μακάρι να με παίρνατε έτσι λίγο στη βαλιτσούλα σας. Φυσικά μιλάω για την συναυλία του Weekend. Θα πάτε εσείς να το ευχαριστηθείτε παρέα με το Versus Travel. Σας στέλνουμε λοιπόν στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στις 5 Σεπτεμβρίου να απολαύσετε τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weekend. Φυσικά αεροπορικά εισιτήρια όλα από εμάς, με τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και τα εισιτήρια της συναυλίας.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
11: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP. Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

It feels so good από τον Νίκ στο 92,9 Kiss. Τώρα να μιλήσω στους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία ή στα παιδιά στην εφηβεία που μπορεί να μας ακούνε. Πάντως, εσείς που είσαστε στο σπίτι και κάθεστε και σκρολάρετε και παίζετε διάφορα παιχνίδια στο ίντερνετ, τέλος πάντων και βαριέστε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως η εφηβεία είναι μια βαρεμάρα από μόνη της. Γενικά, θυμάμαι και εγώ που ήμουν στην εφηβεία και όλο βαριόμασταν. Είναι μια πίστα τώρα πολύ πολύ διαφορετική, ειδικά όταν σταματούν τα σχολεία και εντάξει, μέχρι την ηλικία των 12 ετών πηγαίνουν τα παιδιά στα summer camp. Μετά όμως δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Γιατί τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου το καλοκαίρι φαντάζει φυσικά ως η απόλυτη απελευθέρωση από τα δεινά της σχολικής μελέτης. Περίμεναν πώς και πώς να τελειώσει το σχολείο. Τώρα το θέμα είναι τι κάνουν τα παιδιά συνέχεια στο σπίτι εκτός από το να παίζουν παιχνίδια διάφορα στο ίντερνετ και τέλος πάντων στο κομπιούτερ. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε τέλος πάντων ένα καινούριο μέρος να επισκεφτείτε. Δεν χρειάζεται να είναι μακριά. Μπορεί να είναι μια κοντινή απόδραση, μια πόλη τέλος πάντων, μια εκδρομή. Ή να κάνετε μια κοινή δραστηριότητα, αν θέλει μαζί σας βέβαια. Γιατί εμένα, ας πούμε, τα παιδιά μου δεν πολύ θέλουν να πάνε σε μια συναυλία, σε ένα θερινό σινεμά. Τα καλύτερα πάντως καλοκαίρια για τους εφήβους, από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι, δεν είναι τα πλήρως προγραμματισμένα. Είναι εκείνα που έχουν έναν σκοπό και μαζί μια ελευθερία.

Ο 92,9 Kiss, όπως ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε ώρα παίζει επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τέλειο. Την Κυριακή, θυμίζω, θα ακούτε στον αέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε τον Rag & Bone Man. Σε λίγο έρχονται Case House με το super καλοκαιρινό Love Tonight εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή 19 Ιουνίου στον 92,9 Kiss και το μουσικό ραντεβού του μήνα στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει έναν χρόνο. Μετά τα πλάσματα 3 η στέγη σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής έχει επιστρέψει στο πεδίο του Άρεως και βάζει ξανά μουσική. Μέχρι τις 28 Ιουνίου λοιπόν καθημερινά κάνουμε απογευματινές βόλτες για να ακούσουμε jazz, funk, πειραματική, ηλεκτρονική και house μουσική και να κάνουμε ένα υπέροχο διάλειμμα από την καθημερινότητα. Η στέγη έχει φτιάξει ένα σούπερ πρόγραμμα με DJs, με live sets και workshops με ελεύθερη είσοδο για όλους. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μπείτε στο onassis.org. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Sal Da Vinci, θα ακούσουμε και Maroon 5. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπη!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 6
12: έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή στο 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς και με το Data Rollover μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει στον επόμενο μήνα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr ή τηλεφωνήστε στο 13803. Θυμίζω ότι στις 5 θα παίξετε ξανά για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Τώρα θα ακούσουμε Jason Derulo και σε λίγο Hoover Phonics στο 92,9 Kiss.

0: Και η Miley Cyrus στον 92,9 Kiss. Μία βόλτα σε θερινό σινεμά θα την κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας προτείνουμε το Toy Story 5 για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γνωστό βεβαίως, δεν θέλει συστάσεις. Και το thriller Obsession με μία ευχή που πραγματοποιείται και δεν πάει και τόσο καλά. Σε λίγο θα ακούσουμε την Katy Perry, θα ακούσουμε και τον Somber. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάση στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πόσο κάνει 9 και 7?
6: 9 και 7, 16.
7: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KIS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Η ώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 KIS. Οι επιτυχίες 90s to now συνεχίζονται με Katy Perry, με Somber και Mr. President. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε όπως κάθε μέρα το γεύμα εργασίας από την Pizza Van. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου ακούμε 92,9 Hits. Μαζί μας είναι η Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην κινητή τηλεφωνία και μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που περισσεύουν στον επόμενο αυτόματα για να μην τα χάνουμε. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο horizon.gr. Λίγα σύννεφα θα έχει αύριο ο ουρανός, τίποτα ανησυχητικό όμως. Την Κυριακή θα είναι καθαρός και το θερμόμετρο σταθερό κοντά στους 30. Συνεχίζουμε με το Attention και το Golden, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 19 του μήνα στον 92,9 εκεί. Στα κινητά στο χέρι τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας με δύο πίτσες Μπιάνκα και ένα τσόκο κράτσα από την Pizza Fan. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο τρίτος ή η τρίτη και διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με την Τζοάν και τους Ροξέτ. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Κις.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Κις και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπι! Wow.
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
7: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
4: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόντσο.
2: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
18: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin.
6: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σήμερα 6 με 8 η Χριστίνα θα κάνει εκπομπή ζωντανά από το πολύ όμορφο αναγεννησμένο πλαίσιο στο The Mall, παρέα με τα κλιματιστικά Inventor. Εκεί θα δούμε τις νέες σειρές Inventor με τεχνολογία AI, βέβαια, που προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% και με κάθε αγορά Inventor μπαίνετε σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Γι' αυτό μην το χάσετε, είναι για VIP, για Very Inventor People. Συνεχίζουμε τώρα με Emily Sandes, σε λίγο έρχεται και ο Michael Jackson στο 92,9 Kiss.

0: Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Πες μου τι εχθές άκουγες, Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
11: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
10: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
11: Ο Δία.
10: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
11: Το Δία τον ήξερα.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισία. Εμείς ακούμε 92,9 Kiss. Το ρολόι μας δείχνει 4:01. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Indila, από Savage Garden, Hozier και πολλούς άλλους. Αυτή την ώρα θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδια. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Unstoppable στους διαγωνισμούς του 92,9 εκεί σε συμπέστο και σε 929.gr. Αν θέλεις να διεκδικήσεις το World Concert για να δεις μαζί με όποιον ή όποια θέλεις, αν κερδίσεις τον Weekend στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Westlife, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 εκεί.
1: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
5: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
12: Θες!
11: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. Let's one and then game. Then

15 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Μπείτε στο Instagram μας, εκεί θα διεκδικήσετε τετραήμερο για δύο με πρωινό στις ολοκένουργιες πανέμορφες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity, με πισίνα στο δωμάτιο για ατέλειωτη χαλάρωση. Μην ξεχαστείτε, γιατί τον νικητή θα τον μάθουμε αύριο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2. Συνεχίζουμε τώρα με Maneskin και Backstreet Boys. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Nueva York. Μείνετε εδώ στον 92,9. Εκεί ακολουθεί το Drive Time με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνια σας. Και στις 6 ξεκινάει η εκπομπή της Χριστίνας ζωντανά από το πλαίσιο στο The Mall με τα νέα κλιματιστικά Inventor. Να έχουμε ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια!
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω.
6: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
4: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Επιμένει.
19: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
18: Πόσο?
20: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
9: Λίγες άκουσα.
8: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
9: Υγροποίηση.
8: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
9: 1914.
8: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
9: Το υγροποίηση και το 1914.
10: Τα βασικά άκουσες.
8: Τα βασικά άκουσες.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα. Το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε μόνο με τον Αλέξανδρο σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, γιατί μετά 6 με 8 θα συνδεθούμε με το Mall. Εκεί βρίσκεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου, θα εκπέμπει ζωντανά μαζί με την Inverto. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν, και βέβαια θα παίξουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Παρασκευής 19 Ιουνίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τη Lady Gaga, Αλεχάνδρο. Για μένα το λέει αυτό. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 29 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται και αύριο τα ίδια θα έχουμε. Κυριακή 31, Δευτέρα 32. Αλλά μην ανησυχείτε, εμείς μάλλον από ό,τι φαίνεται τη γλιτώνουμε. Μιλάμε για ένα εντυπωσιακό και πιθανώς ιστορικών διαστάσεων κύμα ζέστης, το οποίο φαίνεται να διαμορφώνεται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, στο επίκεντρο αυτής της θερμής εισβολής, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα βρίσκονται Γαλλία, Γερμανία και η Ελβετία, καθώς και τμήματα της Ισπανίας και της Βόρειας Ιταλίας. Σε αντίθεση με τη δυτική Ευρώπη, η Ελλάδα φαίνεται να παραμένει εκτός του πυρήνα της ακραίας αυτής ζέστης. Ευτυχώς, γιατί αν από τώρα ξεκινήσουμε τέτοια, ζήτω που καήκαμε. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Κηφισός, όπως πάντα, κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση, ενώ προς Αεροδρόμιο από το Ηράκλειο μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Καντεχάκη στην Κεσταριανή. Η Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Πειραιός πριν την Ομόνια, Σταδίου, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρα. Σε λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass. Θυμηθείτε τους τρεις τελευταίους αριθμούς που έχει η πινακίδα του αυτοκινήτου σας. Σε λίγο θα μάθουμε ποιοι είναι οι τυχεροί σήμερα.
1: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Εκεί ακούσαμε και τους No Doubt, Don't Speak. Ακριβώς, μην μιλάμε τώρα, τώρα θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε ποιοι είναι οι τρεις τυχεροί αριθμοί που θα κερδίσουν αυτή την ώρα το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Θα ακούσουμε λοιπόν τους τρεις τυχερούς αριθμούς. Εάν οι τρεις τελευταίοι αριθμοί στην πινακίδα του αυτοκινήτου σας είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς που θα ακουστούν και με τη σειρά που θα ακουστούν, τότε τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000 γιατί κερδίζετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους τυχερούς αριθμούς.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 3, 6, 9.
0: 369. Το 369 λοιπόν ψάχνουμε σήμερα. Εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει σε 369, τότε τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000. Βέβαια, όπως πάντα, υπάρχει και το περιθώριο των 5 λεπτών, αλλά μην το καθυστερείτε πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές έχουμε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και όπως πάντα ο πρώτος είναι που κερδίζει. Ψάχνουμε λοιπόν το 369, 210-80-50.000. Περιμένουμε τον σημερινό τυχερό.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Rihanna, girl, only girl in the world. Πάντα σωστά συντονισμένη στο 92,9 Kiss. Λίγο πριν δώσαμε και τρεις αριθμούς, αν θυμάστε καλά. Και νομίζω ότι έχουμε τον σημερινό νικητή, τον τυχερό. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα.
0: Βαγγέλη μου, πού τελειώνει η πινακίδα σου καταρχάς?
1: Είναι σε 369.
0: 369, τέλεια. Αυτό σημαίνει ότι έχεις κερδίσει το Fuel, το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν, αξίας 50 ευρώ. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το Σαββατοκύριακο, πώς θα το περάσεις, τι θα κάνεις?
1: Βόλτα, θα κάψουμε όλη τη βενζίνη.
0: Θα κάψουμε όλη τη βενζίνη και πολύ καλά θα τις κάνεις. Να σου πω κάτι, θα πάτε και για μπάνιο?
1: Μπορεί.
0: Δεν είναι σίγουρο. Καλά.
1: Ναι.
0: Είτε πας είτε δεν πας, καλό θα ήταν να συνεχίσεις να ακούς, γιατί σε λίγο θα μάθουμε πώς καταλαβαίνουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αν η παραλία που διαλέξαμε είναι καθαρή ή μολυνσμένη. Κάτι που νομίζω χρειαζόμαστε να το ξέρουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, να περάσει υπέροχα και πάντα να είσαι τυχερός.
1: Καλό σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου, σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
14: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Θυμηθείτε, ένα απόγευμα Παρασκευής 19 Ιουνίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss. Ακούσαμε και την Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. Παρασκευή σήμερα, και επειδή πολύ Σαββατοκύριακο θα πάμε για μπάνιο, καλό είναι να ξέρουμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν η παραλία που διαλέξαμε είναι καθαρή ή μολυσμένη. Βέβαια, δεν υπάρχει και τρόπος 100% να διαπιστώσει κανείς με βεβαιότητα την ποιότητα των νερών μόνο με μία ματιά, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μπορούν να μας δώσουν έτσι μια αρκετά αξιόπιστη εικόνα. Και ξεκινάμε με τον αφρό. Ένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα που προκαλούν ανησυχία είναι ο αφρός στην επιφάνεια της θάλασσας. Η παρουσία του όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ρύπανση. Αν όμως εμφανίζεται σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ή συνοδεύεται και από έντονη δυσοσμία, τότε τα πράγματα είναι λίγο, ξέρεις, υπό εξέταση, κάτι άλλο συμβαίνει. Μετά έχουμε τους ηριδισμούς. Είναι εκείνες οι πολύχρωμες αντανακλάσεις που μοιάζουν με λεπτό στρώμα λαδιού πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας. Συχνά αποτελούν ένδειξη παρουσίας πετρελοειδών ουσιών και καλό θα ήταν να τις αποφύγουμε. Ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να μαρτυρά επιβάρυνση είναι οι έντονες πρασινίλες ή κιτρινίλες πάνω σε βράχια και ακτές. Αυτό που δεν πρέπει να μας ανησυχήσει καθόλου είναι τα φύκια. Για μερικούς νομίζουν ότι όταν βλέπουν φύκια και τα λοιπά είναι ένδειξη βρωμιάς, όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Η παρουσία τους συνδέεται συνήθως με καθαρά και υγιή θαλασσία νερά, καθώς αποτελούν βασικό κομμάτι του οικοσυστήματος και συμβάνουν έτσι στην ισορροπία του.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Εδώ στο 92,9 εκεί. Αυτός ήταν ο Harry Styles, As It Was. Και στο Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, υπάρχει πάντα κάτι καλό. Και τώρα το Wagamama στην Νεόλου μας φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο της πόλης. All you can eat sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90. Μάλιστα το All you can eat sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγώ έχω μια δωρεπιταγή τώρα, αξίας 50 ευρώ για τα Wagamama, και θα το κερδίσει, θα την κερδίσει όποιος ή όποια από εσάς παίξει μαζί μας όνομα φυτό ζώο πράγμα. Οπότε λοιπόν, τηλεφωνήστε 210-80-50.000. Παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα, σας περιμένω.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Έφη. Καλησπέρα, Έφη.
2: Καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, Έφη μου, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, σπίτι, δουλειά?
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Στο αυτοκίνητο επιστρέφεις?
2: Τέλειωσε η δουλειά.
1: Τέλειωσε επιτέλους. Παρασκευούλα σήμερα. Μια χαρά. Λοιπόν, Έφη μου, να σου πω ότι διεκδικείς τη δωρεπιταγή για τα Wagamama αξίας 50 ευρώ και παίζεις με το γράμμα Φι. Φι. Το έχουμε. Φουφού.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεκινήσω το χρόνο?
2: Ναι, ναι.
1: Για πάμε σιγά σιγά. Ένα όνομα.
2: Φωτεινή.
1: Ένα φυτό.
2: Φραουλιά.
1: Όταν την έχεις, ξύνεσαι.
2: Φαγούρα.
1: Τον χρησιμοποιείς όταν πέφτει η μπαταρία του κινητού.
2: Φόρτιση.
1: Ναι, ένα επάγγελμα.
2: Φορτιστή.
1: Ναι, ναι, ναι, επάγγελμα.
2: Φανοπλός.
1: Μία πόλη.
2: Σφαίρες.
1: Το δίνεις στα χείλη.
2: Αφίλη.
1: Σε αυτές κυκλοφορεί το αίμα μας.
2: Φλέβες.
1: Ένα ζώο.
2: Φίδι.
1: Έτσι λέμε με μία λέξη τη χρονιά που διανύουμε.
2: Φετινή.
1: Έφη. Έφη, μ' ακούς?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ξαφνικά ακούω πολύ ησυχία. Έχω να σου πω ότι κέρδισες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εύχομαι ευχαριστώ να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και συνέχισε βέβαια να ακούσει 92,9 εκεί, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
2: Καλό.

Με τη Μαντόνα και το Frozen φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Είπαμε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, γιατί 6 με 8 μας περιμένει η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inverter από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens, για να γνωρίσουμε τις νέες σειρές κλιματιστικών Inverter με τεχνολογία AI. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα όπως πάντα στις 5 ακριβώς. Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το MotoGP επιστρέφει στο ιστορικό Μπρνό για το Grand Prix της Τσεχίας από σήμερα, ημέρα δοκιμών, έως τις 21 Ιουνίου. Το τριήμερο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η μάχη στην κορυφή αρχίζει να παίρνει νέα μορφή μετά τον Μπάλατον. Στην αγωνιστική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Ξημερώματα Σαββάτου, οι αγώνες Σκωτία-Μαρόκο και Βραζιλία-Αϊτή. Νωρίς το πρωί, η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Αύριο Σάββατο θα διεξαχθεί το 8ο Arta Run Night 1881. Με αγώνες 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 800 μέτρων, αλλά και το πρώτο Χίος Night Run με αγώνες 21, 10 και 5 χιλιόμετρων.
0: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone.
16: Together we can.
17: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Ποιο είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
20: Οι Spice Girls.
21: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
22: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

92,9 Kiss Live με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Είμαστε εδώ στο επίπεδο 0 του The Mall Athens με τα καταπληκτικά κλιματιστικά Inventor για να τα γνωρίσουμε. Με τεχνολογία AI είναι φανταστικά, δημιουργούν την τέλεια ατμόσφαιρα. Έχουμε και την καλύτερη 90's του Now μουσική. Θα πούμε πολλά. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε από κοντά. Βρισκόμαστε στο επίπεδο 0 του The Mall Athens, στο καταπληκτικό πλαίσιο, πλήρως ανακαινισμένο. Και έχουμε να πούμε και να κάνουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό σας περιμένουμε μαζί με τα Inventor, που είναι η εποχή τους τώρα, έτσι. 92,9 Kiss.

I'll be there for you, 92,9 Kiss. Είναι η καλύτερη παρέα σου με την πιο δροσερή 90's του Now μουσική. Και σήμερα εκπέμπουμε live. Είμαστε στο επίπεδο 0 του The Mall Athens. Όλα είναι πολύ ωραία και πολύ δροσερά εδώ, στο κατάστημα Πλαίσιο. Η Inventor σας περιμένει στο ανακαινισμένο Πλαίσιο και είναι πιο σύγχρονο και ανανεωμένο από ποτέ. Την εμπειρία Inventor τις περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν πραγματικά, το αποδεικνύουν οι εκατοντάδες άτομα που αγάπησαν τόσο πολύ το Inventor τους, ώστε να γράψουν το review τους. Εδώ έχουμε και δώρο, αν αγοράσεις κλιματιστικό Inventor, σε περιμένει ένας αφιγραντήρας Melody σήμερα και αύριο, εδώ στο κατάστημα Πλαίσιο. Περνάμε στις επιτυχίες 90's to Now. Ακούμε τον Enrique Iglesias, ο οποίος γράφει τη δική του Latin ιστορία με τον Bailando.

0: Είναι πάρα πολύ απλό αν θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου ωραία δροσερή ατμόσφαιρα. Βοηθάει η καλύτερη 90's του Now Μουσική, του 92,9 Kiss και τα κλιματιστικά Inventor. Είμαστε εδώ μαζί όλοι μία μουσική παρέα. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς VIP, δηλαδή Very Inventor People, ελάτε εδώ στο κατάστημα Πλαίσιο, το ανακαινισμένο Πλαίσιο, στο επίπεδο 0 του The Mall Athens. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου, σας περιμένω εδώ. Είμαστε live με την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Έχουμε και δώρο. Αν αγοράσεις κλιματιστικό Inventor, κερδίζεις ένα φιγραντήρα Melody σήμερα και αύριο εδώ στο Πλαίσιο. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε τον υπέροχο Ed Sheeran, Shape of You.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα...

0: κάνεις κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
6: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε. Μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Δεν χάνουμε το control ούτε στη θερμοκρασία μας, Inventor, ούτε στη μουσική μας. Ακούμε την καλύτερη 90s του Now μουσική στον 92,9 Kiss. Είναι η καλύτερη καλοκαιρινή σου παρέα. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς VIP, δηλαδή Very Inventor People, ελάτε εδώ στο επίπεδο 0 στο The Mall Athens, στο καταπληκτικό ανακαινισμένο πλαίσιο. Βλέπω παίζει και παγωτάκι εδώ. Είμαστε live ζωντανά ο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και έχω να σας πω ότι όλες οι νέες σειρές Inventor έχουν λειτουργία AI. Ναι, έχουμε Intellia, Econic, Noura και ελάτε να τις δείτε και να τις γνωρίσετε από κοντά. Επίσης, έχουμε και έναν καύσωνα, ο οποίος έρχεται την Τετάρτη. Έρχεται και η Τίνα Τέρνερ με το υπέροχο The Best στις επιτυχίες 90s του Now.
1: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

Άκου, μερικά πράγματα αξίζει να τα ξέρεις. Όπως λέει η Money, you will never know. Επισκεφτείτε το πλαίσιο στο The Mall Athens έως και αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου. Αποκτήστε κλιματιστικό Inventor και μπείτε στην κλήρωση για έναν καταπληκτικό αφιγραντήρα Melody. Αισθανόμαστε πολύ VIP, Very Inventor People. 92,9 Kiss εκπέμπει live από το πλαίσιο εδώ στο επίπεδο 0 στο The Mall Athens. Είμαστε απόλυτα στη σωστή θερμοκρασία και με τη σωστή 90s του Now μουσική. Έρχονται Pitbull και οι Spice Girls με το Wanna Be.

Ναι, είμαστε so beautiful και VIP σήμερα. Ο 92,9 Kiss εκπέμπει live από το The Mall Athens, από το κατάστημα Πλαίσιο, με τα Inventor, τα καταπληκτικά κλιματιστικά Inventor, για να είμαστε πάντα στη σωστή θερμοκρασία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, έχω να σας πω ότι ακριβώς μπροστά μου έχω μία παγωτομηχανή και μία γρανιτομηχανή εδώ στο Πλαίσιο, που είναι ανακαινισμένο, είναι καταπληκτικό, ανανεωμένο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το αποδεικνύουν τα εκατοντάδες άτομα που αγάπησαν τόσο πολύ τα Inventor, ώστε να γράψουν το review τους. Μπορείς να κάνεις και εσύ το ίδιο. Επίσης, να σου πω κάτι. Αγόρασες κλιματιστικό Inventor, κερδίζεις ένα φιγραντήρα Melody σήμερα και αύριο, μετά από κλήρωση εννοείται. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είμαστε live, 92,9 Kiss, με την καλύτερη 90's του Now μουσική.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
11: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
15: Σίγουρο.
14: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Αλόγους Ζανφάμ, πάμε παιδιά, πού να πάμε, είμαστε τέλεια εδώ. Ο 92,9 Kiss εκπέμπει live με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είμαστε στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, θα σας πω τι γίνεται εδώ. Στην παρέα μας είναι τα καταπληκτικά κλιματιστικά Inventor στη σωστή θερμοκρασία. Αυτή την εμπειρία πραγματικά πρέπει να τη ζήσετε. Καταπληκτικές προσφορές και δώρα, κερδίζεις ένα φιγραντήρα Melody με αγορές κλιματιστικών Inventor σήμερα και αύριο από το κατάστημα Πλαίσιο, το οποίο είναι πλήρως ανακαινισμένο. Κάτι νέο συμβαίνει εδώ και κάτι ωραίο μαθαίνεις εδώ στο Πλαίσιο, γιατί έχει και εγγένεια σήμερα και αύριο. Μαθαίνεις να φτιάχνεις τον τέλειο καφέ, την τέλεια γρανίτα, το τέλειο παγωτό, τα μαλλιά σου υπέροχα και να ακούς την καλύτερη 90's του Now μουσική φυσικά. Είμαστε live μέχρι τις 8 το βράδυ και σας περιμένουμε μαζί με τη μοναδική εμπειρία Inventor κλιματιστικά. Αισθανόμαστε VIP, Very Inventor People.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

Just Me and You στα πολύ αγαπημένα 90's του Now, το 92,9 Kiss. Η Deja Vu με το I Can't Stop, και είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν μας σταματά όταν είμαστε στη δροσιά, στην τέλεια θερμοκρασία, αυτό το καλοκαίρι 2026. Βασικά είμαστε VIP. Σήμερα Παρασκευή από τις 6 ο 92,9 Kiss με εμένα, τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, εκπέμπουν live εδώ από το κατάστημα, το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιος, το επίπεδο 0 του The Mall Athens, με τα υπέροχα κλιματιστικά Inventor. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές των κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Είναι φανταστικά. Όπως φανταστικός είναι και ο David Guetta, ο οποίος κάνει τις τέλειες συνεργασίες. Η τελευταία του συνεργασία μόλις κυκλοφόρησε. Επαναφέρει το υπέροχο κομμάτι από Milky, Just the way you are, και το ακούμε ευθύς αμέσως στα νέα 90's του Now. And it goes.

0: 92,9 Kiss Live λένε για το Summer Wine ότι δεν ανήκει και στα καλύτερα κρασιά, είναι λίγο ξινό. Εμείς εδώ στο πλαίσιο κερνάμε παγωτό. Παγωτό και γρανίτα. Τέλεια. Και επιτυχίες 90's to now, τις πιο δροσιστικές. Και είμαστε στην τέλεια θερμοκρασία. Το λες και VIP, Very Inventor People. Αν αγόρασες κλιματιστικό Inventor εδώ στο κατάστημα, στο ανακαινισμένο κατάστημα πλαίσιο στο The Mall Athens, πολύ απλά μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα φιγραντήρα Melody. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8. Είμαστε live από το The Mall Athens πλαίσιο Inventor 92,9 Kiss.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Καλύτερη παρέα είστε.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε. Είμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
9: Κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Δεν είμαστε outside alone, αγαπημένη Αναστέζια. Ο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου εκπέμπουν live εδώ από το επίπεδο 0 του Δεμολάθενς. Είμαστε στο νέο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο μαζί με τα καταπληκτικά κλιματιστικά Inventor. VIP, Very Inventor People. Ελάτε κι εσείς εδώ να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Είναι πραγματικά καταπληκτικά και με κάθε αγορά κλιματιστικού Inventor μπαίνετε σε κλήρωση για να κερδίσετε ένα φιγραντήρα Melody. Έτσι, ωραία και απλά και εύκολα. Σε άλλο νέο, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για να δεις τη συναυλία του The Weeknd και είναι ένα καταπληκτικό ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας του The Weeknd. Τον ακούμε τώρα μαζί με Swedish House Mafia.

92,9 Kiss Live στις νέες επιτυχίες 90's του Now. Ακούσαμε τον Σόμπρ με το Αντρές, το οποίος γράφει τραγούδια στην κρεβατοκάμαρά του. Πολύ καλά τα πάει. Αν θέλετε κι εσείς να τα πάτε ακόμη καλύτερα και πιο δροσερά, να γίνετε VIP, δηλαδή Very Inventor People, ελάτε στο ανανεωμένο πλαίσιο. Είμαστε εδώ live μέχρι τις 8 στο The Mall Athens και αγοράστε τα νέα κλιματιστικά σας Inventor. Όλες οι νέες σειρές έχουν λειτουργία AI. Intellia, Econic, Noura. Ελάτε να τα γνωρίσετε από κοντά και να μπείτε στην κλήρωση για έναν αφιγραντήρα Melody σήμερα και αύριο εδώ στο πλαίσιο. Αυτή είναι η Total Touch.

0: Μαγική Taylor Swift, έχει fans, έχει haters, αλλά πραγματικά προσκυνούμε το ταλέντο της με την ευκαιρία που έχει βγει και στις αίθουσες και σταθερινά το Toy Story 5. Να πούμε ότι η Taylor Swift έγραψε και ηχογράφησε το τραγούδι τίτλων του τέλους μέσα σε 8 ώρες. Είναι υπερταλεντάρα. Είναι ο 92,9 Kiss Live. Είμαστε εδώ στο κατάστημα, το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens από τις 6, ζωντανά με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, με τα κλιματιστικά Inventor. Μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ το Πλαίσιο και σήμερα, προλαβαίνετε, και αύριο, για να γνωρίσετε από κοντά τα κλιματιστικά Inventor με λειτουργία AI και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% και άνεση όπως τη θέλεις εσύ. Έχει και δώρο με κάθε αγορά κλιματιστικών Inventor. Κερδίζεις ένα φιγραντήρα Melody, μπαίνεις σε κλήρωση για την ακρίβεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε το Πλαίσιο για τη φιλοξενία. Είσαστε υπέροχες, υπέροχοι. Συνεχίστε εδώ στο 92,9 Kiss και καλές αγορές. Πολλά φιλιά.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Πούμε καθημερινά, μας φτιάχνετε τη μέρα.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι! Wow.
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω.
10: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
15: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
17: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
19: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
7: οι ευρώ. Κάποιες λίγες.
2: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
7: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Υποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
14: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
13: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
14: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
13: Με δουλεύεις,
15: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
6: Θέλω να σου πω ότι η αδερφή μου μέχρι και να φύγει από το σπίτι,
7: ναι,
6: στο κρεβάτι όταν ξαπλώναμε, κούναγε για να την πάρει ύπνο στα πόδια της δεξιά-αριστερά συνέχεια. Δηλαδή γινόταν σεισμός στο κρεβάτι για να την πάρει ύπνο.
7: Όντως. Εγώ στο κρεβάτι όταν ήμουν μικρότερος για να κοιμηθώ έκανα γέφυρα.
6: Συγγνώμη.
7: Αλήθεια, έκανα γέφυρα.
6: Έκανες γέφυρα πριν κοιμηθείς ή για να σε πάρει ύπνος?
7: Για να με πάρει ύπνος.
6: Και σε έπαιρνε ύπνο σε στάση γέφυρας.
7: Ναι.
6: Και έπαιρνε σαν το τσουβάλι
7: και
6: κάτω
7: μετά, όταν
6: σε
7: έπαιρνε. Για να κοιμηθώ, μου άρεσε να είμαι ο κλαδόν.
6: Εσύ Αργύρη, σαν το παιδάκι του εξορκιστή, σε φαντάζομαι. Να μπω στο δωμάτιό σου και να σε δω σκεπασμένο με ζεντόνι. Γέφυρα, μία τεράστια. Απαναγία μου.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε,

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
11: Σκόρος.
10: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
11: Ταξιδάκι, δωράκι.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KISS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξεριζώσαν σου λέει τις 30 φιλιές και τις πήραν σπίτι τους.
2: Να σου πω κάτι. Βάζει ο Δήμος ωραιότατες 30 φιλιές. Ωραία, πολύ ωραίο, φρέσκο λουλούδι. Θα πάω εγώ να αγοράσω από το φυτώριο 30 φιλιά. Να τη φυτέψω την τέτοιο. Όχι.
1: Δωρεάν. Παναγία μου.
2: Στο δρόμο είναι. Ρε εσύ, σου κάνει εντύπωση. Δεν θυμάσαι μέσα στον COVID που είχε στολιστεί Αθήνα για τα Χριστούγεννα και είχαν αδειάσει τα μισά.
1: Τα στολίδια.
2: Που είχαν πάρει όλα τα στολίδια. Όσα φτάνανε με το χέρι. Και ήταν τα δέντρα στολισμένα από τη μέση και πάνω. Και από κάτι ήταν γυμνά.
1: Η μέρα τουρίστα το έχει δει πρόσφατα που είχε πάει και είχε μαδίσει όλες τις νερατζιές και νόμιζε ότι είναι πορτοκάλια. Λες και αν ήταν πορτοκάλια, θα τα είχαμε αφήσει εκεί.
2: Πραγματικά. Για να μην τα τρώμε. Έλληνες είμαστε, ρε. Θα τα είχαμε πάρει. Με τις λεμονιές τι κάνουμε. Έχουν δει οι τουρίστες τι κάνουμε με τις λεμονιές. Μαζεύουμε σακούλες και τζίνουμε σε όλη μας την οικογένεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Πώληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το KISS Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
2: Λίγες άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η σπέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η σπέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Άκουσα κάποιον, ναι.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κερευνός McQueen.
1: Τις είχες όλες?
2: Εχθές τους άκουσα όλους και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τους σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα, κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss. Να ακούτε κάθε μέρα Kiss για να ακούτε και τις απαντήσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.